0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα. 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στην κάθοδο της κυκλοφόρου Κηφισού και στην παραλιακή τόσο από το Μοσχάτου προς το λιμάνι Κυπηρεά, όσο και από το Φαλιρικό Δέλτα προς το ΕΔΕΜ. Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα το πρωί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνοδεύσει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως ανθρωπιστική προσπάθεια, ενώ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Σύμφωνα με τις δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, η αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη στην επιχείρηση Ελευθερία θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους πάνω 100 αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας, μη επανδρωμένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων και 15.000 μέλη των υπηρεσιών. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Αεροσκάφος της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας United Airlines, ενώ βρισκόταν στη διαδικασία προσγείωσης, χτύπησε φορτηγό παράδοση εμπορευμάτων κινούμενο σε αυτοκινητόδρομο κατά μήκος του αεροδρομίου της Νιου Ιόρκ κοντά στη Νέα Υόρκη, ενώ χτύπησε επίσης στήλο του συστήματος φωτισμού. Όλοι οι επιβαίνοντες του αεροσκάφους είναι καλά στην υγεία τους. Το σκάφος προσθήκε χωρίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Ο οδηγός του φορτηγού διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και έλαβε εξιτήριο. Παρατηρήθηκαν μικρές ζημίες στο αεροσκάφος, σύμφωνα με την αρχή μεταφορών, που διευκρίνησε πως το αεροδρόμιο λειτουργήσε ξανά κανονικά πολύ γρήγορα. Οι Αμερικανοί είναι η πιο σημαντική εταίρημα στο ΝΑΤΟ παρά τις διαφορές

0: Όψον δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς σε συνέντευξή του. Παράλληλα, υποβάθμισε την ένταση που έχει δημιουργηθεί με τον Τραμπ μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν συνδέεται με την κριτική που άσκησε ο ίδιος τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ωστόσο, επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι προς το παρόν δεν θα εγκατασταθούν αμερικανικοί πυραυλοί τόμαχοκ στη Γερμανία. Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στον ντοκιματέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στον ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο τον κατηγόρησαν ψευδώς ότι ως Πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Τονίζω ότι σε καμία από τις 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων. Επομένως, αναφέρουν, η ανάρτηση του κ. Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες, ούτε και προέκυψε από τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Ο ΣΚΑ είναι πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον κ. Τσίπρα οποτεδήποτε το επιλέξει, είτε στη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκλήρωσή του. Καταλήγουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρίνου. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό ξεκινάει σήμερα στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία η υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 31 ετών ενδιαστάσεις σύζυγος του θύματος, ο σύντροφός της και ο αδερφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε τρεις θανάτους από πιθανή επιδημία χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Πρόκειται για μια ασθένεια που μεταδίδεται στον άνθρωπο αποτροκτικά. Αρχίζει αυτή την ώρα η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος της ΑΕΚ με 0-0. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5-8 της Super League, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2.
1: New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
3: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 20 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθλιος καιρός και εκεί θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα βελτιωμένο στενό καιρό στη χώρα μας με λίγη συννεφιά και πολλή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Ανατολική 4 με 6 και στο Ανατολικό Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο 7. Τοπικά 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 20 με 21 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 22 και στο Αιγαίο έως 18 με 19 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νότιο-Ανατολικά 6 με 7 με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 24 με 25 βαθμούς. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε

0: Πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
5: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
4: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
6: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Αλφα 88,6.

καλή εβδομάδα να έχουμε. Ξεκινάμε παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο. Στους 88 και 6. Μια εβδομάδα όπου περιμένουμε επιτέλους να έχουμε τελειώσει με τις βροχές. Περιμένουμε, Μάιος είναι. Να πούμε και καλό μήνα, ναι. Να ανεβεί και η θερμοκρασία. Αυτό που ζούμε το φετινό χειμώνα και περισσότερο και την άνοιξη είναι κάτι που δεν το έχουμε συνηθίσει. Κάτι που δεν το περιμέναμε. Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες γενικότερα. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα 4 του Μαΐου είναι της Αγίας Πελαγίας της Μάρτυρος, καθώς και του Ιλάριου, του Θαυματουργού. Γιορτάζει η Πελαγία. Γιορτάζει ο Ιλάριος, ωραίο όνομα.

είναι η διεθνή ημέρα των πυροσβεστών και η ημέρα του πολέμου των άστρων. Έχει και, έχουν και τα άστρα και τη μέρα βεβαίως για τον πόλεμο των άστρων. Είναι στην ουσία προφανώς εκείνο το φιλόδοξο πρόγραμμα, τώρα θα το διαβάσουμε παρακάτω, προφανώς, σε επαναλαμβάνω, του Ρίγκαν, του Προέδρου της Αμερικής, θα το δούμε. Σαν σήμερα το πολύ πολύ πολύ μακρινό, 589, συνέρχεται στο Τολέδο η Τρίτη Σύνοδος της Τοπικής Εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό, αλλά εισαγάγει στο σύμβολο της πίσης το φιλιόκε, που θα προκαλέσει αρκετά χρόνια αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στον ανατολικό και το δυτικό χριστιανισμό. Αυτό το φιλιόκε, αν δηλαδή το Άγιο Πνεύμα προέρχεται και από τον Υιό, δηλαδή από τον Χριστό, είναι αυτό που έχει προκαλέσει έτσι το δογματικό σχίσμα ανάμεσα στους καθολικούς και τους ορθόδοξους. Σαν σήμερα, το 1941, ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων. Σε λόγο που εκφωνεί στο Reichstag, στη Γερμανική Βουλή δηλαδή, αναφέρει: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία». Σαν σήμερα το 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της Τορίνο συντρίβεται κοντά στην Ιταλική πόλη με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άτομα. 18 από αυτούς συγκροτούν την αποστολή της Μεγάλης Γρανάτα. Γρανάτα είναι το παρατσούκλι της ομάδας του Τορίνο. Και 10 από αυτούς τους 18 είναι διεθνείς. Στην ουσία δηλαδή ξεκληρίστηκε όλη η ομάδα. Σαν σήμερα το 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα. Η χώρα μας συμμετέχει με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου. Η Άνοιξη θα είναι σαν να μπαίνει η Άνοιξη, θα είναι ουρανού κατάνοιξη. Το θυμόμαστε? Ωραίο τραγούδι. Το οποίο με ερμηνεύτρια τη Σοφία Βόσου καταλαμβάνει την 13η θέση. Και τώρα, μιας και είμαστε στα της Eurovision, ο Ακύλας και το Φέρτο εμφανίζεται ως ένα από τα βασικά φαβορί για την κατάληψη της πρώτης θέσης στο διαγωνισμό που θα γίνει σε λίγες μέρες στην Αυστρία. Και μάλιστα το πιο σημαντικό εδώ δείγμα ότι θα είναι ένα από τα φαβορί είναι τα στοιχήματα. Τα στοιχήματα, ξέρετε, λίγες φορές πέφτουν έξω.

πάμε να δούμε τον καιρό. Όπως είπαμε, από σήμερα αρχίζει η βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Θα έχουμε καθαρό ουρανό.

Θα έχουμε θερμοκρασία έως και 17 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Από αύριο θα πιάσουμε τα 20. Πάλι επίσης με καθαρό ουρανό. Και το ίδιο μοτίβο, δηλαδή μέχρι και 20 βαθμούς η ανώτερη θερμοκρασία, θα διατηρηθεί από ό,τι βλέπουμε εδώ σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, αν και την Πέμπτη θα έχει συννεφιές. Δεν μιλάει εδώ για βροχές, μιλάει για συννεφιές και αρκετά σύννεφα μάλιστα. Ενώ πάνω από τους 20 βαθμούς θα πάμε από το τέλος της εβδομάδας, από το Σάββατο. Μάλιστα. Πάμε στα θεματάκια μας. Επιχείρηση ελευθερίας, λέει. Αυτός είναι ο τίτλος της επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για να απεγκλωβίσουν τα ουκ ολίγα πετρελαιοφόρα πλοία που είναι εγκλωβισμένα μέσα στον Περσικό κόλπο και δεν τολμούν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ. Είναι το πρώτο βήμα από την κλιμάκωση των Αμερικανών σε αυτόν τον πόλεμο που τώρα υποτίθεται ότι υπάρχει εκεχηρία. Οι Ιρανοί λένε ότι αν προσπαθήσουν οι Αμερικάνοι να βγάλουν πλοία απ' έξω από τον Περσικό, θα είναι παραβίαση της εκεχηρίας και θα απαντήσουν. Πώς άραγε θα μπορέσουν να απαντήσουν, και αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Τέλος πάντων, είναι, επαναλαμβάνω, ένα ακόμα σημείο κλιμάκωσης του πολέμου και να το κρατάμε αυτό στο μυαλό, ότι οι Αμερικάνοι δεν διατηρούν τόσο καιρό, μιλάμε τώρα για μήνα και πάνω, μια τόσο ισχυρή στρατιωτική δύναμη, μεγαλύτερη ακόμα και όταν έκαναν το δεύτερο πόλεμο στο Ιράκ, χωρίς λόγο. Δεν είναι λίγοι, μάλλον είναι πολλοί ή περισσότεροι τώρα πλέον, αυτοί που υποστηρίζουν ότι έρχεται η ώρα της πολεμικής σύγκρουσης σε όλα τα μέτωπα, ακόμα και τα χερσαία. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για την παγκόσμια οικονομία, την παγκόσμια τροφοδοσία σε πετρέλαιο και εννοείται την τιμή του πετρελαίου. Το οποίο πετρέλαιο είναι σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Δεν ήμασταν ευχαριστημένοι με τα 60 και τα 70 δολάρια και θέλαμε παρακάτω. Και τώρα τα συν 100 είναι δεδομένα, όπως και τα συν 2 ευρώ, πάνω δηλαδή από τα 2 ευρώ, η τιμή της βενζίνης. Και μάλιστα όλα αυτά δημιουργούν συνθήκες διεθνούς, λέει, οικονομικής κρίσης. Προκαλούν διόγκωση της ιδιωτικής πίστοσης. Και βεβαίως σημάδια παγκόσμιας ύφεσης, επαναλαμβάνω. Τώρα, πριν θα έρθουμε στα δικά μας, φαντάσου εσύ να είσαι ένας οδηγός φορτηγού, να οδηγείς αμέριμνος στο δρόμο σου κανονικά και να σου έρχεται ένα αεροπλάνο στο κεφάλι. Αυτό συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ, το είπα σωστά, στο Νιου Τζέρσι. Ένα Boeing 767, είναι και μεγάλα αυτά, χτύπησε

ένα φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο έξω από το αεροδρόμιο. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Προφανώς τώρα τι έκανε, μπέρδεψε τα σημεία προσγείωσης, άγνωστο, αλλά το καλό είναι ότι δεν είχαμε θύματα και επίσης ότι προσγειώθηκε πολύ έτσι, προσγειώθηκε κανονικά το αεροπλάνο. Εννοείται και πως ο οδηγός. Και μάλιστα υπάρχει και βίντεο την ώρα που οδηγάει το φορτηγό ο οδηγός. Τη στιγμή της πρόσκρουσης. Έλα Παναγιά μου. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Να πούμε ότι χθες έληξε η διορία για τις αιτήσεις βάουτσερ για τον κοινωνικό τουρισμό. 300.000 είναι τα βάουτσερ που θα δοθούν. Το απογευματάκι εκεί την Κυριακή, οι αιτήσεις, οι συνολικές αιτήσεις που κατατέθηκαν, ξεπερνούσαν τις 700.000. Δείγμα του μεγάλου ενδιαφέροντος του κόσμου για να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Για να έχουν είτε με πολύ λιγότερα χρήματα να κάνουν τη δυνατότητα διακοπών, είτε ακόμα και χωρίς χρήματα. Και κάποιες ειδικές μονάδες έχουν εκπτώσεις και στα μεταφορικά, έχουν εκπτώσεις χωρίς δική τους οικονομική συνεισφορά σε συγκεκριμένα σημεία της χώρας. Ναι, είναι καλό αυτό. Τώρα έχουμε για τους συνταξιούχους.

Τώρα πάμε επίσης και στο, σας το έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, σε αυτό το πολυαναμενόμενο κατ' εμέ ντοκιμοντέρ, σειρά 6 επεισοδίων που θα ξεκινήσει σήμερα το βράδυ στις 9 στο Sky, με τίτλο «Στο χιλιοστό». Το χιλιοστό είναι μια ερώτηση που έκαναν οι δύο δημοσιογράφοι, η Βαρβιτσιώτη και η Δεδρινού, σε έναν παράγοντα εκεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ερώτηση πόσο κοντά βρέθηκε η Ελλάδα στην έξοδο, στο Brexit. Και η απάντηση ήταν «Στο χιλιοστό». Τα ντοκιμοντέρ αυτά, η σειρά, βασίζεται στο δικό της βιβλίο που εκδόθηκε πριν από αρκετά χρόνια με τίτλο «Η Μεγάλη Μπλόφα». Και εδώ δεν θα δούμε, μάλλον βασίζεται στο βιβλίο, αλλά η μεγάλη διαφορά είναι ότι στο βιβλίο αυτά που υπόθηκαν ήταν λεγόμενα πρωταγωνιστών όλης αυτής της υπόθεσης, ειδικά εκεί το καλοκαίρι του 2015, αλλά και πριν, που όμως υπόθηκαν off the record, με την έννοια ότι δεν ήθελαν αυτοί οι άνθρωποι που τα έλεγαν να φανούν ότι τα έλεγαν. Τώρα η διαφορά είναι ότι βγαίνουν μπροστά στις κάμερες και λένε ακριβώς τα ίδια. Βεβαίως με προσθήκη και άλλων στοιχείων. Και φυσικά με απόσταση 10 και πλέον ετών από το χρονικό εκείνο σημείο. Η μεγάλη, έτσι, και αν θέλετε και διαφήμιση είναι κιόλας, αυτό το ντοκιμοντέρ που σας επαναλαμβάνω, σας προτείνω μάλλον να το παρακολουθήσετε, γιατί όπως σας είπα έχω διαβάσει και το βιβλίο, όπου συμβαίνουν σημεία και τέρατα συνέβαιναν τότε. Η διαφήμιση ήρθε από μια απάντηση που έδωσε, γραπτή απάντηση, ο Αλέξης Τσίπρας στις δύο αυτές τις δημοσιογράφους, οι οποίες τον καλούσαν να συμμετέχει και αυτό στο ντοκιμοντέρ, δηλαδή να πει την άποψή του, τη γνώμη του. Ο ίδιος είπε ότι δεν θα συμμετέχει γραπτά και το μάλιστα δημοσιοποίησε ο ίδιος αυτός την απάντηση στην ευγενική, καθόλου ευγενική επιστολή που του έστειλαν οι δύο δημοσιογράφοι. Είπε ότι δεν θα συμμετέχει, λέει, σε αυτή τη δολοφονία χαρακτήρα, έτσι χαρακτήρισε το ντοκιμοντέρ, επικαλούμενος κάτι που στην ουσία δεν υπάρχει. Τι είναι αυτό? Λέει ο Τσίπρας ότι μέσα στο βιβλίο υπάρχει

ο αβάσιμος χαρακτής, μάλλον αβάσιμη πληροφορία και μάλλον ναι, κάποιοι το είπανε και είναι ψεύτικο, ότι ο Τσίπρας αντάλλαξε το κλείσιμο της υπόθεσης με τα Σκόπια, τη συμφωνία δηλαδή των Πρεσπών, όπου τα Σκόπια θα ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία, με τη Γερμανία, προκειμένου να μην έχουμε κι άλλη περαιτέρω μείωση των συντάξεων, στους συνταξιούχους. Έλα όμως πως ούτε στο βιβλίο, ούτε πουθενά αλλού, προφανώς και στο ντοκιμαντέρ, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και εδώ το ερώτημα που προκύπτει είναι πως ο πρωθυπουργός, πρώην πρωθυπουργός, που θέλει να ξαναεμπλακεί με την πολιτική ζωή της χώρας μας, δηλώνει κάτι τέτοιο γραπτός. Προφανώς δεν διάβασε το βιβλίο, προφανώς και οι ίδιοι συνεργάτες του δεν διάβασαν το βιβλίο. Πάλι έμειναν στις πληροφορίες που ήταν λανθασμένες. Πάλι εκτέθηκαν. Και όλο αυτό, επαναλαμβάνω, έτσι και να το κλείσουμε, είναι προς όφελος της διαφήμισης αυτής της σειράς των ντοκιμαντέρ. Σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον Τσίπρα και το κόμμα του, ετοιμάζεται, γιατί βλέπει ότι μπορεί να θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις, ίσως και πολύ πιο σύντομα από ότι την επόμενη άνοιξη. Και μάλιστα φαίνεται ότι έχουν γίνει και έτσι ένα σκανάρισμα και της περιοχής της Καβάλας για κάποιους που ενδιαφέρονται να εμπλακούν με το κόμμα Τσίπρα, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα ονομάζεται Πηξίδα. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Έχει κυκλοφορήσει όμως ότι αυτό θα είναι το όνομα του κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα, Πηξίδα. Εδώ, και να το κλείσουμε, περίμενα ο Αλέξης Τσίπρας να έρθει και στην Καβάλα στο πλαίσιο της προώθησης του βιβλίου του, Ιθάκη. Όμως κάτι τέτοιο δεν έγινε. Ο κύκλος των επισκέψεων ανά την Ελλάδα έκλεισε και δεν περιελάμβανε την Καβάλα. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας εδώ, στα της Καβάλας. Θα ξεκινήσουμε από την Παρασκευή. Θα ξεκινήσουμε από την Πρωτομαγιά. Θα ξεκινήσουμε από τις κινητοποιήσεις, υποτίθεται, των εργαζομένων για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Και αν αυτές οι κινητοποιήσεις έχουν εικόνα και αντικατοπτρίζουν αυτό που έγινε στην πλατεία Καπνεργάτη, τα πράγματα δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά. Το ανεμική συγκέντρωση είναι ένας πολύ πολύ ήπιος χαρακτηρισμός, ειδικά επαναλαμβάνω, για τη συγκέντρωση της ΑΔΕΔΗ και του εργατικού κέντρου στην πλατεία Καπνεργάτη. Ουδής, ή μάλιστα, έτσι για να είμαι πιο ακριβής, ελάχιστη. Από την άλλη πλευρά, η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ είχε βεβαίως περισσότερο κόσμο, αναμενόμενο, είχε και απολυμμένους από τα πετρέλαια. Ο συνήθως έχει περισσότερο κόσμο, αλλά μην φανταστείτε ότι ήταν γεμάτος ο χώρος. Και εκεί απέχουμε πολύ μακριά από μαζικές συγκεντρώσεις. Κατά την άποψή μου, αυτές οι συγκεντρώσεις, αν δεν είναι καλά προετοιμασμένες, αν δεν κινητοποιήσουν κόσμο, καλύτερα να μην γίνονται. Γιατί όταν γίνονται, είναι περισσότερο δυσφήμιση παρά μια έκφραση της θέλησης των εργαζομένων. Την Παρασκευή είχαμε αυτό. Είχαμε και ισχυρή αστυνομική παρουσία. Έτσι, μπορεί και ειδικά στην πλατεία από Καπνεργάτη, η αστυνομική να ήταν και περισσότερη. Το
Σάββατο και πολύ περισσότερο την Κυριακή είχαμε Run Greece

στην Καβάλα. Είχαμε αυτόν τον αγώνα, αγώνες ήταν, τρεις, με διάφορες έτσι διαδρομές, ανάλογα με τις αντοχές των συμμετεχόντων. Στην Καβάλα, διοργανωτής ο ΣΕΓΑΣ, οικονομικός υποστηρικτής, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο Δήμος Καβάλας, το επιμελητήριο. Αρκετός κόσμος, πάνω από 1000 άτομα. Σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που λέμε τη συμμετοχή, τα πήγαμε καλά. Και μάλιστα λόγω αυτού του αγώνα κινητοποιήθηκαν οι πάντες. Υπήρχε προετοιμασία για να είναι ανοιχτοί οι δρόμοι από εκεί που θα περάσει η διαδρομή, δηλαδή ειδικά οι μεγάλοι, για να μην παρκάρει ο κόσμος στα αυτοκίνητά του. 2 και 3 μέρες πριν είχαν βγει φυλάδια, είχαν μπει απαγορευτικά ότι την Κυριακή το πρωί μη παρκάρετε. Και λόγω αυτού του γεγονότος και της συμμόρφωσης των οδηγών, είχαμε και ιδιαίτερες εικόνες σε ό,τι έχει να κάνει με τη στάθμευση σε κεντρικά σημεία της πόλης, στην Ερυθρού δηλαδή, ειδικά στην Ερυθρού. Να μην υπάρχει σταματημένο τίποτα, στο ρεύμα προς την έξοδο. Ή ακόμα εκεί στο Φάληρο, στον κόμμο του Φαλήρου, πηγαίνοντας προς Ραψάνη. Ο στόχος είναι αυτό το Run Greece να γίνεται κάθε χρόνο, αυτή η σειρά αγώνων που είναι ανά την Ελλάδα, να περιλαμβάνει λοιπόν και την Καβάλα μέσα στο καλεντάρι, και πιστεύω ότι τα πήγαμε καλά. Θα το δούμε βεβαίως εάν και εφόσον την επόμενη χρονιά, γεροί να είμαστε, θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε αυτούς τους αγώνες που, επαναλαμβάνω, είχαν και συμμετοχή του αθλητή, οικονομική, αλλά και οικονομική υποστήριξη από τους τοπικούς θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι μόνο. Βοήθησε και ο καλός καιρός, κάτι που οι αθλητές που ήταν πρωταγωνιστές το είχαν στις δηλώσεις τους, το είχαν επισημάνει. Μάλιστα αρκετοί από αυτούς, επειδή δεν γνώριζαν και τη διαδρομή, πίστευαν ότι λόγω του ανάγλυφου της πόλης θα χρειαστεί να ανεβαίνουν ανηφόρες ή να κατεβαίνουν κατηφόρες, που η κατηφόρα, για όσους γνωρίζουν, και εντάξει, και εμείς έχουμε μιλήσει με αθλητές, όχι ότι γνωρίζουμε με δική μας εμπειρία, οι κατηφόρες είναι και επικίνδυνες για τραυματισμούς, ξέρετε. Κάτι τέτοιο δεν υπήρχε. Ήταν σχεδόν flat η διαδρομή, η μεγάλη, το 10 χιλιόμετρων. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε τώρα σε μια σημαντική, κατά την άποψή μου, εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με την παραλία Μονόπετρο, εκεί πίσω, από το λιμάνι της Καβάλας, πίσω από τον προσύνεμο Μόλο. Γιατί τώρα πλέον έχουμε και την άποψη του Υπουργείου Πολιτισμού για αυτό το θέμα. Έγινε μια σχετική ερώτηση από βουλευτή επικρατείας της Νίκης στη Βουλή και δόθηκε απάντηση. Το Υπουργείο λοιπόν λέει ότι εμείς δεν έχουμε δεχτεί κάποια κρούση για να αδειοδοτήσουμε εκείνο το σημείο που πρέπει και εμείς να το αδειοδοτήσουμε. Χρειάζονται να γίνουν πολλά και μέσα για τη λειτουργία, έτσι όπως το φαντάζεται ο ΟΛΚ εκείνου του σημείου ως οργανωμένη παραλία. Ένα από αυτά είναι και οι αδειοδοτήσεις από το συγκεκριμένο Υπουργείο. Εμείς, λέει, δεν έχουμε δεχτεί καμία κρούση και βεβαίως θα προστατεύσουμε, θα λειτουργήσει ο νόμος και θα προστατεύσουμε το φυσικό πλούτο. Άρα αυτό και μόνο δείχνει ότι κάποιοι από την πλευρά του ΟΛΚ προτρέχουν. Δεν ξέρω αν αυτή η διαδικασία, και ξεκινάνε μια διαδικασία και μετά θα πάνε να χτυπήσουν την πόρτα του Υπουργείου για να πάρουν αυτή την άδεια, ή έπρεπε να πάρουν πρώτα την άδεια και μετά να κινηθούν. Αυτό είναι άγνωστο, αλλά το σημαντικό και το τώρα πλέον γνωστό είναι ότι το Υπουργείο δεν είναι και τόσο θερμό, το αντίθετο μάλιστα, να αδειοδοτήσει κάτι τέτοιες κινήσεις. Και για να το λέμε πιο απλά,

Ο κόσμος και ειδικά αυτός ο σύλλογος που δημιουργήθηκε εκεί στην Παναγία θέλει μεν να υπάρχει κόσμος εκεί στο Μονόπετρο, αλλά να μην υπάρχει μια οργανωμένη παραλία που κάποιος να κάνει έτσι, να δεσμεύεται χώρος για να γίνει μια επιχείρηση εστίασης. Θέλει αυτός ο χώρος να διαμορφωθεί και να είναι ελεύθερος για όλο τον κόσμο. Η διαμόρφωση αυτού του χώρου βεβαίως είναι στις αρμοδιότητες του ΟΛΚ, αν και ο Δήμος θέλει έτσι να εμπλακεί. Και μάλιστα για να το προχωρήσουμε, ο Δήμος θέλει να εμπλακεί ακόμα και νομικά, να διεκδικήσει κομμάτια της χερσαίας ζώνης. Και ήδη έχει εγκριθεί και ένα ποσό με το οποίο ξεκινάει ένας νομικός αγώνας. Δηλαδή προσλαμβάνονται δικηγόροι για να ξεκινήσει αυτός ο νομικός αγώνας. Έχουμε πολλά επεισόδια μπροστά μας για αυτό το κομμάτι. Σε ό,τι αφορά όμως το Μονόπετρο, αυτή η εξέλιξη από αυτή την απάντηση του Υπουργείου είναι θετικότατη για τον αγώνα των κατοίκων, επαναλαμβάνω. Και από το λιμάνι θα ανεβούμε στο νοσοκομείο. Εκεί, όπως σας είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, το κλίμα ανάμεσα στους εργαζομένους μόνο θετικό δεν είναι. Φτάσαμε ακόμα και στο αστυνομικό τμήμα. Θα φτάσουμε και στο δικαστήριο, μπορεί. Έτσι πως είναι αυτό το κλίμα, καθόλου απίθανο. Αυτό που έχουμε να πούμε, δεν θα μιλήσουμε για αυτό το κλίμα που, επαναλαμβάνω, είναι στενάχωρο, όπως και να το κάνουμε. Θα μιλήσουμε για τα εγκαίνια του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Όλο αυτό το διάστημα μας λέγανε ότι μέσα στο Μάιο, το αργότερο, θα είναι έτοιμα και θα παραδοθούν. Δηλαδή θα λειτουργήσει το ΤΕΠ όπως πρέπει να λειτουργήσει, στο σημείο που ξέραμε όλα αυτά τα χρόνια. Όμως, τώρα ίσως και λόγω του προγράμματος του Υπουργού, γιατί όταν θα λειτουργήσει, ο πρώτος που θα έρθει θα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης για να το εγκαινιάσει. Ξέρετε, η δημοσιότητα. Θα πάμε μέσα στον Ιούνιο για να έχουμε τα εγκαίνια αυτής της ανακαίνησης του συγκεκριμένου σημείου του νοσοκομείου, που εννοείται να πούμε ότι μέσα στο νοσοκομείο δεν έγινε έργα μόνο στο ΤΕΠ, έγιναν και άλλες εργασίες σε ολόκληρο το νοσοκομείο και κυριότερο ήταν το δάπεδο. Όσοι έχουμε πάει μέσα στο νοσοκομείο είδαμε το προηγούμενο διάστημα ότι υπήρχαν αρκετά σημεία σε αυτό το πλαστικό δάπεδο που ήταν φουσκωμένα, που ήταν αλλοιωμένα. Τώρα αυτά έχουν αντιμετωπιστεί. Και βεβαίως περιμένουμε να δούμε το ΤΕΠ στην καινούργια του μορφή, την ανακαινισμένη με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ελπίζω να μην έχουμε άλλη καθυστέρηση, να τελειώνουμε και με αυτό. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος πέρασε, εννοείται πως έχουμε κι άλλα να πούμε, εννοείται πως θα μιλήσουμε και για τα αθλητικά και μάλιστα θα μιλήσουμε για τα αθλητικά και όχι μόνο για τα αθλητικά. Θα μιλήσουμε και για τα δικαστικά. Δεν έγιναν κάποια πράγματα καθόλου καλά. Είχαμε καυγάδες στο γήπεδο της Νικήσιανης. Θα τα πούμε όμως στην πορεία της εκπομπής. Τώρα πάμε στις διαφημίσεις.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ

0: Και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffeel and More. Coffeel and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
4: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
3: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Αλφα 88,6.

0: βλέπω. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα συνεχίσουμε στο ρυθμό των τοπικών ειδήσεων.
1: Κατά μια σταθερότητα.
0: Και θα συνεχίσουμε με

Μια είδηση που το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερο τη βλέπουμε στο δελτίο της αστυνομίας. Είδηση σύλληψης ενός οδηγού, ο οποίος ήταν πίσω από το τιμόνι ενώ του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για μια προηγούμενη παράβαση. Η συγκεκριμένη σύλληψη έγινε στην Εγνατία Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ο συγκεκριμένος οδηγός όχι μόνο οδηγούσε ενώ του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα, αλλά είχε αλλάξει και πινακίδες στο αυτοκίνητό του, έτσι ώστε να είναι πιο σίγουρος ότι δεν θα συλληφθεί, δεν ξέρω πώς. Να γνωρίζετε. Βεβαίως ο συγκεκριμένος, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για αυτόν, για τις δύο αυτές παραβάσεις, και το πρόστιμο τσουχτερότατο 1.000 ευρώ. Αλλά αναγνωρίζετε ότι το τελευταίο διάστημα και πολύ καλώς κάνουν συντροχεία σε όλη την Ελλάδα οι έλεγχοι είναι εντατικοί, ειδικά τις... Η συγκεκριμένη σύλληψη έγινε στην Εγνατία Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ο συγκεκριμένος οδηγός όχι μόνο οδηγούσε ενώ του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα, αλλά είχε αλλάξει και πινακίδες στο αυτοκίνητό του, έτσι ώστε να είναι πιο σίγουρος ότι δεν θα συλληφθεί, δεν ξέρω πώς. Να γνωρίζετε. Βεβαίως ο συγκεκριμένος, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για αυτόν, για τις δύο αυτές παραβάσεις, και το πρόστιμο τσουχτερότατο 1.000 ευρώ. Αλλά να γνωρίζετε.

αναγνωρίζεται. Βεβαίως ο συγκεκριμένος, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για αυτόν, για τις δύο αυτές παραβάσεις. Και το πρόστιμο τσουχτερότατο, 1.000 ευρώ. Αλλά αναγνωρίζεται το τελευταίο διάστημα και πολύ καλώς κάνουν συντροχεία σε όλη την Ελλάδα. Οι έλεγχοι είναι εντατικοί, ειδικά τις βραδινές ώρες. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας για μείωση των τροχαίων ατυχημάτων ή δυστυχημάτων λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Έχει ξεκινήσει και πριν από τα Χριστούγεννα. Και όλο αυτό δεν έχει αναφορά μόνο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, έχει και στην περιοχή μας, έχει και στην Καβάλα. Και μάλιστα, προσέξτε και κάτι ακόμα. Και εμείς βεβαίως πέφτουμε σε αυτή την, ως δημοσιογράφοι πέφτουμε σε αυτή την εντός εισαγωγικών παγίδα δημοσιότητας. Να ξέρετε ότι τα μπλόκα δεν γίνονται μόνο σε κεντρικές οδούς της πόλης Καβάλας, λίγες είναι συγκεκριμένες και αυτές, γίνονται και σε άλλες διαδρομές όπου αυτοί που έχουν πιει και θέλουν να μην να αποφύγουν το κέντρο της Καβάλας, εκεί δεν είναι εκτός κοινωνίας οι αστυνομικοί, ξέρουν ποιες διαδρομές χρησιμοποιούν και είναι στημένοι και εκεί, σε αυτές τις οδούς που δεν θα τις περίμενε κανείς ότι μπορεί να έχουμε αστυνομικούς να κάνουν ελέγχους, και όμως γίνονται αυτοί οι έλεγχοι. Δηλαδή, εντάξει, έχω πιει, δεν θα περάσω το κέντρο, θα πάω από εκείνη την οδό, από εκείνη τη γειτονιά, από εκείνη τη μικρή οδό, για να βγω εκεί, για να μην να γλιτώσω την πιθανότητα ότι θα με πιάσουν. Και όμως γίνονται και κάτι τέτοιες, συλλήψεις και έλεγχοι, και από εκεί βγαίνουν αρκετά. Μιλάμε για αφαίρεση διπλώματος, μιλάμε για ένα τσουχτερότατο πρόστιμο, 350 ευρώ, αν σε βρούνε στο όριο ή λίγο πάνω από το όριο που είναι 0,25, και μετά αν σε βρουν και πιο πάνω, τα πράγματα είναι χειρότερα. Να πούμε ότι το χειρότερο δεν είναι το ποσό, και αυτό τσούζει, εννοείται. Το χειρότερο είναι η αφαίρεση, δηλαδή το γεγονός αν είσαι και επαγγελματίας ή αν με το αυτοκίνητό σου πηγαίνεις από και προς το χώρο της εργασίας σου, εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, εκεί θα σε τσούξει περισσότερο. Και κάποιοι από αυτούς, επειδή προφανώς δεν έχουν άλλο τρόπο μεταφοράς, το ρισκάρουν. Το ρισκάρουν και ορισμένοι από αυτούς το πληρώνουν ή θα το πληρώσουν, επαναλαμβάνω, για ακόμα μια φορά. Αν τους πιάσουν χωρίς δίπλωμα, το πρόστιμο είναι περί τα 2.500 ευρώ. Να οδηγείς δηλαδή ενός του χώρου να αφαιρέσει, περί τα 2.500 ευρώ. Τώρα ο συγκεκριμένος που άλλαξε και πινακίδες, δεν ξέρω. Η καμπάνα που θα χτυπήσει θα είναι πολύ πολύ βαρύτερη, μεγαλύτερη. Αυτά, τώρα πάμε, γιατί το έχουμε ξεχάσει, πολλές φορές το ξεχνάμε ή το αμελούμε, για να μιλήσουμε για τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Σήμερα λοιπόν έχει ήδη ξεκινήσει από τις 8 και θα φτάσει μέχρι τις 3 διακοπή ρεύματος στις αδερφικές εγκαταστάσεις στον κάμπο του Ερατινού προς το Χρυσοχώρι. Αύριο, 5 του μηνός, 8 με 3 επίσης, αρδευτικές και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στον κάμπο της Πέρνης στα όρια με τον κάμπο της Πετροπηγής, και μεθαύριο, 6 του μηνός, 8 με 12 στο Χαδευτό, στο τμήμα του χωριού, στο κέντρο. Διακοπή ρεύματος, δύσκολη ημέρα ή μεθαυριανή για το Χαϊδευτό. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο που... ναι, να πούμε και κάτι για τα τενάγη των Φιλίππων. Το σημειώσαμε. Η σύσκεψη της Πέμπτης στο Υπουργείο αναβλήθηκε. Αναβλήθηκε γιατί υπήρξαν ανηλυμένες υποχρεώσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και αυτή η σύσκεψη θα γίνει αύριο, Τρίτη. Θα κατεβούν και οι εκπρόσωποι της Καβάλας, θα κατεβούν και από την Αντιπεφέρεια και όχι μόνο από τα ΤΟΕΒ κτλ. Να πούμε επίσης ότι έχει ξεκινήσει μια κουβέντα και για τη χρηματοδότηση των έργων προκειμένου να καθαριστούν οι τάφροι, και ο τρόπος καθαρισμού των τάφρων εκεί, με αυτόν τον περίφημο βυθοκόρο. Αν χρειάζεται να είναι εκεί, αν είναι χρήσιμη αυτή η χρήση του μηχανήματος ή όχι. Κάποιοι λένε ναι, κάποιοι όμως λένε όχι. Είναι αμφιλεγόμενο το ζήτημα. Και μάλιστα από ό,τι φαίνεται, αυτοί που λένε όχι είναι αυτοί που αποφασίζουν. Συνεπώς δεν ξέρω αν έχει ήδη ξεκινήσει ή αν ξεκίνησε θα σταματήσει αυτή η χρήση. Όπως και να έχει όμως, τα αιτήματα της Καβάλας για τα τενάγη είναι συγκεκριμένα. Είναι αποζημιώσεις για τους αγρότες που πλήττονται και δεν μπορούν να μπουν, όχι να μπουν, δεν μπορούν

πλησιάσουν στα χωράφια τους. Και βεβαίως να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα και για το μέλλον, βαθιά μέσα στο χρόνο, με τα Τενάγη. Που τα Τενάγη δεν απασχολούν μόνο εκεί την Ελευθερούπολη ή αν θέλετε και το Δήμο Καβάλας ή την Αντιπεριφέρεια Καβάλας, απασχολούν και Δήμους από τις Σέρες, απασχολούν και Δήμους από τη Δράμα. Και ουσιαστικά, σύμφωνα με μετρήσεις, 28.000 στρέμματα είναι αυτά που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες και από αυτή τη λίμνη που έχει δημιουργηθεί. 28.000, παρακαλώ. Τώρα, ναι, τα έχουμε αυτά που είχαμε προγραμματίσει να πούμε, τα είπαμε. Πάμε λίγο και στα αθλητικά. Θα ξεκινήσουμε από τη Σούπερ Λίγκα, εκεί όπου στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-1 τον Ολυμπιακό, σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός ήταν κακός. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, κέρδισε δίκαια. Και εδώ, βεβαίως, όταν ένας παίκτης είναι ανώτερης κλάσης, ξεχωρίζει σαν τη μύγα μες στο γάλα. Ο λόγος για τον Κωνσταντέλια. Έτσι. Το παιδί αυτό το κατέχει το τόπι. Θα ήθελα μάλλον, ναι, εντάξει, οι φίλοι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ τον θέλουν στην ομάδα τους. Αυτό το παιδί είναι για καριέρα σε μεγάλη ομάδα στο εξωτερικό. Κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη. Τέλος πάντων. Στο άλλο παιχνίδι, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη Λεωφόρο εκεί στην Αθήνα, 0-0, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες για να σκοράρουν. Τώρα, πάμε και στα δικά μας, τα δύσκολα. Θα ξεκινήσουμε με αυτό που είναι και έχει συμβεί και στο παρελθόν, αλλά τώρα είναι της παρούσης. Είχαμε ένα παιχνίδι για την Α κατηγορία της ΕΠΣΚ ανάμεσα στο Παγκαίο και τον Βίρονα. Το παιχνίδι έληξε με νίκη των φιλοξενουμένων 1-2 με γκολ στις καθυστερήσεις, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ένα γκολ που οι γηπεδούχοι λένε ότι προήλθε από μια καταφανή θέση offside, που το γεγονός αυτό δημιούργησε πολλά παράπονα για τον βοηθό διαιτητή, τον επόπτη δηλαδή, που έπρεπε να καταλογίσει σύμφωνα με την άποψή τους αυτή την παράβαση, το offside. Και εκεί αρχίζουν τα άσχημα. Με το τέλος του αγώνα, ένας ποδοσφαιριστής των γηπεδούχων επιτέθηκε στο συγκεκριμένο βοηθό και είχαμε αστυνομία, είχαμε σύλληψη, είχαμε κράτησή του από το Σάββατο μέχρι και σήμερα, τώρα, κρατούμενος, προκειμένου σήμερα να περάσει από το αυτόφορο. Προφανώς γιατί ο διαιτητής κινήθηκε νομικά εναντίον του. Είναι άσχημα πράγματα για το τοπικό ποδόσφαιρο γενικότερα, που δείχνουν ότι κάποιες παθογένειες του παρελθόντος δεν έχουν πλήρως εξαλειφθεί. Και τώρα να κάνεις μια επίθεση σε έναν άνθρωπο που ακόμα και αν έκανε λάθος και να είσαι μέσα όλο το Σαββατοκύριακο και φυσικά να κινδυνεύεις να καταδικαστείς με πρόστιμο ή οτιδήποτε άλλο, ο έλεγχος των νεύρων. Πολλές φορές υπάρχει αδικία. Δεν το συζητάμε. Πολλές φορές βλέπεις ότι αυτή η αδικία είναι και σκεμμένη. Το κυριότερο όμως, κατά την άποψή μου, είναι να προστατεύσεις όχι την ομάδα σου, πρώτα και κυρία και την ομάδα σου να προστατεύσεις, αλλά πρώτα και κυρία τον ίδιο σου τον εαυτό. Φαντάζομαι ότι και αυτός που έχει συνειληφθεί και περνάει τώρα αυτόφορο, δεν ήθελε αυτή τη διαδικασία, δεν ήθελε να έχει αυτή την εξέλιξη το Σαββατοκυριακό του ή να κινδυνεύει και με ένα βαρύτερο πρόστιμο ή με ποινή, με αναστολή ή οτιδήποτε άλλο. Όμως έτσι ήρθαν τα πράγματα. Γιατί δεν προστάτευσε τον εαυτό του τον ίδιο. Το καταλαβαίνουμε, στα γήπεδα είμαστε τόσο καιρό, βλέπουμε ορισμένες προκλητικές διαιτησίες, βλέπουμε και λάθη που δεν μπορείς να πιστέψεις ότι είναι. Είναι άθελα, έχουν γίνει αυτά τα λάθη, δεν είναι εσκεμμένα, το αντιλαμβάνομαι, αλλά εδώ ή ο ίδιος ή κάποιοι άλλοι έπρεπε να τον προστατεύσουν γνωρίζοντας έτσι το ταπεραμέντο του. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι πάλι με τη διαιτησία, όχι όμως στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, εκεί όπου το Σάββατο, εκεί κοντά στην Οικίσχια, στην Ελευθερούπολη πιο συγκεκριμένα, στον αγώνα μπάσκετ, Γυμναστικός Σύλλογος Ελευθερούπολης, Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Κομωτινής, ΓΑΣ Κομωτινής, εκεί είχαμε στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου εκένωση της κερκίδας, των κερκίδων. Γιατί οι διαιτητές είδαν

0: διαμαρτυρίες. Ο Γκουσουέ λέει ότι δεν έγινε κανεί τίποτα στις εξέδρες, αλλά διαιτητές εκένωσαν, έδωσαν την εντολή στην αστυνομία να εκενώσει τις κερκίδες, και εκεί όπου ο γυμναστικός σύλλογος της Κομωτινής κέρδισε με 20 πόντους διαφορά, και τώρα το σκορ είναι 2-2. Και το τελευταίο παιχνίδι γίνεται στην Κομωτινή την Τετάρτη. Τρομερά παράπονα από τη διαιτησία, εις βάρος των δύο από τους τριών διαιτητών, από τον Γκουσουέ, ανακοίνωση. Και μάλιστα ανακοίνωση και χαρακτηριστικό ότι ένας παίκτης που ξεχωρίζει είναι ο Κουκουέγεν από τον Γουσέ. Αυτός ο παίκτης, ο σέντερ δηλαδή, θηριώδη σέντερ, και ειδικά στη Β' Εθνική κάνει τη διαφορά. Αυτός ο παίκτης λοιπόν έπαιξε όλα και όλα 9 λεπτά στον αγώνα. 9 λεπτά γιατί έφυγε με 5 φάουλ. Και δεν κέρδισε ούτε ένα φάουλ. Το ξύλο που έφαγε ήταν πολύ. Αγωνιστικό ξύλο, οι διαιτητές προφανώς αλλού κοιτούσαν. Τα παράπονα από την πλευρά των γηπεδούχων δικαιολογημένα, να εδώ είναι αυτό που σας λέγαμε, να προστατευτείς και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Να μην κάνεις χειρότερα τα πράγματα, γιατί είναι ήδη άσχημα και η διαιτησία εδώ έπαιξε τον ρόλο της. Όπως και να έχει, τώρα έχουμε 2-2, τελευταίο παιχνίδι στην Κομωτινή. Λοιπόν, αυτά από εμάς και για τα αθλητικά. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον χορηγό της, ωραία, πάμε λάθος, συγγνώμη, στις διαφημίσεις. Πάμε να ακούσουμε τον χορηγό της ώρας και επανερχόμαστε για το δεύτερο μέρος.
1: Δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
2: Black Dog.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
0: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
8: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
0: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
9: Express Cleaning Carpets.
10: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
9: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
10: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και έρωμα αυτοκινήτων.
9: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
10: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
9: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
13: We'll be right back.
6: Αλφα Ράδιο 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Η ώρα είναι 9.
0: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Λεωφόρο Κηφισού, στην Λεωφόρο Αθηνών, από την Ακαδημία Πλάτωνος προς την Πλατεία Καραϊσκάκη, στην Κηφισία, στην Παραλιακή και στην Αττική Οδό. Επιχείρηση απελευθέρωση των εγκλωβισμένων πλοίων στα στενά του Ορμούς με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από σήμερα το πρωί, το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύει πλοία ουδέτερων χωρών έξω από τα στενά. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως ανθρωπιστική προσπάθεια, ενώ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με βία. Σύμφωνα με τις δυνάμεις κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, η αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη στην επιχείρηση Ελευθερία θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους, πάνω από 100 αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας, μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων και 15.000 μέλη των υπηρεσιών. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στενά του Ορμούς ως παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Σε υψηλά επίπεδα, αλλά με πτωτική τάση, κινούνται αυτή την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται στα $107 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα $101. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες το βράδυ τοπική ώρα σε κάμπινγκ στο Edmond της Οκλαχώμα των ΗΠΑ της Αμερικής. Ενδέχεται να υπάρχουν περισσότεροι τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με δικά τους μέσα. Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί κανένας ύποπτος. Την λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως δεν επιθυμούσε με τη συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ να νομιμοποιήσει την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα που έγινε εις βάρος του μέσα από το βιβλίο που προηγήθηκε. Οι δύο δημοσιογράφοι απορρίπτουν ως αβάσιμη την αναφορά Τσίπρα ότι στο βιβλίο τον κατηγορούν ψευδώς ότι ως Πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με την μη περικοπή των συντάξεων. Τονίζουν ότι σε καμία από 399 σελίδες του βιβλίου δεν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση της υπογραφής της συμφωνίας των Πρεσπών με την μη περικοπή των συντάξεων. Επομένως, αναφέρουν η άρνηση του κ. Τσίπρα στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό, ο οποίος υπήρχε στη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν τη συγγραφή του βιβλίου, αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από τις ίδιες και ούτε προέκυψε τη δική τους δημοσιογραφική έρευνα. Ο Sky είναι πάντα ανοιχτός να φιλοξενήσει τον κύριο Τσίπρα οποτεδήποτε το επιλέξει, είτε στη διάρκεια της προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκλήρωσή του, καταλήγουν οι δύο δημοσιογράφοι, Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό ξεκινάει σήμερα 9 ώρα το βράδυ από τηλεόραση του Sky. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία η υπόθεση ανθρωποκτονίας 36χρονου Αιγύπτιου στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Ο άνδρας κατέληξε μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 31 ετών ενδιαστάσεις σύζυγος του θύματος, ο σύντροφός της και ο αδερφός της, ενώ αναζητούνται δύο συνεργοί. Τρία άτομα συνελήφθησαν για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Σε έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερο από 15 κιλά κατέργαση της κάναβης και ποσότητες κοκαίνης. Οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρχές για ομοειδή αδικήματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε 3 θανάτους από πιθανή επιδημία χαντιού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Πρόκειται για μια ασθένεια που μεταδίδεται στον άνθρωπο αποτροκτικά.

0: Αρχίζει μέρα το πρωί η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους προελεύθερους επαγγελματίες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος με την ΑΕΚ με 0-0. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-1. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5 έως 8 στη Super League, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Όφι Άρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 20 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και εκεί θερμοκρασία έως 20 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα βελτιωμένο στενό καιρό στη χώρα μας με λίγη συννεφιά και πολλή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο Βορειοανατολική 4 με 6 και στο Ανατολικό Νότιο Ανατολικό Αιγαίο 7. Τοπικά 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 20 με 21 βαθμούς και τοπικά στα Δυτικά έως 22 και στο Αιγαίο έως 18 με 19 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο-Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νότιο Ανατολικά 6 με 7 με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 24 με 25 βαθμούς. Τέλος Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο την Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα, και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-32-62-30.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Μην άφηνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητα.

0: Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επισκεφτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Α 88,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος, το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Ακούσαμε την μεγάλη Δήμητρα Γαλάνη στο «Θα κλείσω τα μάτια» σε μια ζωντανή εκτέλεση. Να πούμε ότι η συνέλευξη της ημέρας θα γίνει στις 9.30. Την προγραμματίζουμε για εκείνη την ώρα, ξέρετε. Πολλούς από αυτούς που τους θέλουμε να μιλήσουμε μαζί τους για διάφορα θέματα, τους βρίσκουμε σε χώρους εργασίας. Και αυτό είναι, το σεβόμαστε απόλυτα. Όταν υπάρχει φόρτος εργασίας, κάνουμε ό,τι μπορούμε να τους διευκολύνουμε. Βεβαίως, έχουν και αυτοί κάποιες θέσεις, αιρετοί σε διάφορες θέσεις, να το ισορροπήσουμε και να εξυπηρετηθούν και αυτοί, αλλά και εμείς να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για θέματα που αφορούν τον κόσμο. Τώρα, και όπως τόνισα, 9.30 θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Πάμε τώρα στην, εκεί στον Περσικό κόλπο, γιατί στην αρχή της εκπομπής μιλήσαμε για την επιχείρηση ελευθερία των Αμερικάνων για να απεγκλωβίσουν τα ολίγα πετρελαιοφόρα πλοία που είναι εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο και δεν μπορούν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ. Και με μια μεγάλη ναυτική δύναμη θα προσπαθήσουν να το κάνουν. Οι Ιρανοί όμως αντιδρούν και μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις του Τραμπ περί έναρξης αυτής της επιχείρησης ελευθερία για τον απεγκλωβισμό των πλοίων, η ενιαία διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν απίφθινε προειδοποίηση προς το ναυτικό των ΗΠΑ να μην πλησιάσει ή να μην εισέλθει, λέει, στα στενά του Ορμούζ. Επιπλέον δήλωσε ότι οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ θα περιπλέξουν την τρέχουσα κατάσταση και θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στον κόλπο. Η ενιαία διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν προειδοποίησε επίσης ότι όλα τα εμπορικά πλοία και τα πετρελαιοφόρα να απέχουν από οποιαδήποτε

οποιαδήποτε κίνηση χωρίς να έχει προηγηθεί συντονισμός με τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις που σταθμεύουν στο στενό. Όλα αυτά τι σημαίνουν, αυτό που σας είπαμε και στην αρχή της δικής μας της εκπομπής. Κλιμάκωση. Οι Αμερικάνοι τώρα που λένε ότι έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούζ, δεν είναι στα στενά του Ορμούζ, είναι έξω από τα στενά του Ορμούζ και δεν επιτρέπουν κανένα πλοίο να περάσει. Τώρα τι θα κάνουν, θα μπουν στα στενά του Ορμούζ. Και αυτό θα τους κάνει εξαιρετικά ευάλωτους από επιθέσεις από την ξηρά, από την πλευρά του Ιράν. Αυτό βεβαίως το γνωρίζουν οι Αμερικάνοι, γι' αυτό και έχουν αυτή τη μεγάλη δύναμη πυρός, για να το εξασφαλίσουν να μην υπάρχει. Και όποια πλοία θέλουν να βγουν από τον Περσικό, θα συνοδεύονται προφανώς από τα αμερικάνικα πλοία για να το κάνουν αυτό. Για να υπάρχει μια, να το πούμε έτσι, ελεύθερη νασιπλοεία, με πολλά πολλά εισαγωγικά. Αυτό είναι κόκκινο πανί για τους Ιρανούς, γιατί αυτό είναι το μεγάλο τους όπλο, και εκεί κάπου θα αρχίσουν οι εχθροπραξίες. Και θα έχουμε κλιμάκωση. Το ένα θα φέρνει το άλλο και θα φτάσουμε πού. Άραγε σε ένα πόλεμο σε όλα τα μέτωπα, και στο νερό και στον αέρα, αλλά και στην ξηρά. Γιατί αυτό είναι το ερωτηματικό. Στην ξηρά. Δυστυχώς προς τα εκεί βαδίζουμε. Όπως σας είπαμε χθες, έκλεισε η περίοδος για την υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στον κοινωνικό τουρισμό, βάουτσερ δηλαδή, για 300.000 βάουτσερ. Όμως τώρα έχουμε ένα άλλο βάουτσερ για συνταξιούχους. Ενεργοποιήθηκε λοιπόν η σχετική πλατφόρμα υποβολής για δωρεάν διακοπές σε συνταξιούχους. Το αντίστοιχο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για εργαζομένους και άνεργους έσπασε τα κοντέρ, καταγράφοντας ρεκόρ αιτήσεων που ξεπέρασε τις 780.000. Το πρωί σας είπαμε, στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής σας είπαμε ότι ξεπέρασε τις 700.000. Το είδαμε πιο νωρίς προφανώς. Και τώρα ο τελικός αριθμός είναι 780.000 για 300.000 βάουτσερ. Σε λίγη ώρα λοιπόν, μάλλον όχι ήδη ενεργοποιηθεί, λάθος, έχει ήδη ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα επιτρέψει σε απόμαχους της εργασίας, έτσι ονομάζονται οι συνταξιούχοι, να εξασφαλίσουν δωρεάν διακοπές μέχρι και 12 διανυκτερεύσεις παρακαλώ. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων δικαιούχων υποβάλλονται πάλι όπως και με τους εργαζόμενους ηλεκτρονικά στο gov.gr, υπηρεσίες, εργασία και ασφάλιση. Υπάρχει μια σειρά που μπορεί κάποιος να τη βρει για να φτάσει στους συνταξιούχους και να κάνει την δήλωσή του. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης 1 Ιουνίου δηλαδή, και θα διατεθούν 25.000 επιταγές, όχι 300.000, βάουτσερ δηλαδή, 25.000. Ως δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται οι συνταξιούχοι του ΙΕΦΚΑ, πρώην ΟΑΕ, ενώ ωφελούμενα μέρη μπορούν να είναι τα παιδιά τους, οι σύζυγοι, καθώς και άτομα με αναπηρία που χρήζουν συνοδείας. Βεβαίως υπάρχει εδώ σχετική αναφορά για το ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Η διάρκεια του κοινωνικού τουρισμού, όπως είπαμε, εκτείνεται σε 13 μήνες με έναρξη 1η Ιουνίου και ολοκληρώνεται του χρόνου τον τέλος Ιουνίου. Έτσι, οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα σε 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά κατάλημα που επιλέγουν, με ιδιωτική συμμετοχή που ξεκινάει από 1 ευρώ και δεν θα ξεπερνάει τα 12 ευρώ τη βραδιά. Δηλαδή κάποιος μπορεί να με 1 ευρώ, δηλαδή 6 διανυκτερεύσεις, έτσι, να δώσει και 6 ευρώ από την τσέπη του για να έχει διακοπές σε κάποια από τα μέρη που θα επιλέξει. Και βεβαίως η τιμή 1 μέχρι 12 είναι ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του καταλήμματος, δηλαδή αν είναι ενοικιαζόμενο δωμάτιο, αν είναι ξενοδοχείο 4 ή και 5 αστέρων, είναι και πεντάστερα σε τέτοιου είδους προγράμματα, προφανώς. Και αν θα περιλαμβάνει πρωινό, και αυτό είναι, ναι, είναι παράγοντας. Υπάρχει όμως και λίστα με προορισμούς όπου για τη διαμονή η συμμετοχή του δικαιούχου είναι μηδενική, με άλλα λόγια η διαμονή είναι δωρεάν. Και μάλιστα και ο αριθμός των ημερών που δικαιούται κάποιος να διανυκτερεύσει εκεί, σε αυτά τα μέρη, ανεβαίνει από τις 6, που είναι για την υπόλοιπη Ελλάδα, στις 10 ή στις 12 διανυκτερεύσεις. Η λίστα με τους προορισμούς όπου η συμμετοχή είναι μηδενική περιλαμβάνει τα νησιά
Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κο, Σάμ.

Πάτμο και Ρόδο είναι τα νησιά που έχουν χτυπηθεί από το μεταναστευτικό, έτσι, όπου όσοι εξασφαλίσουν τις επιταγές μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν. Στα καταλήμματα από στη Βόρεια Εύβοια, Μαγνησία, Πλην, Σποράδων, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα και Εύρο, ο αριθμός των δωρεάν διανυκτερεύσεων αυξάνεται στις 12. Εδώ όλες αυτές οι περιοχές, είπαμε, Βόρεια Εύβοια, Μαγνησία, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα και Εύρο, έχουν χτυπηθεί είτε από τις πυρκαγιές, είτε από τις πλημμύρες. Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικό κατάλημα, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται στο 25%, ενώ για άτομα με αναπηρία άνω του 50% τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν. Δηλαδή, προσέξτε, θα πας διακοπές στη Ρόδο. Θες να κάνεις διακοπές στη Ρόδο, έτσι. Είσαι συνταξιούχος και έχεις πάρει ένα από αυτά τα 25.000 βάουτσερ. Θα πας σε ένα ξενοδοχείο. Θα δώσεις, εντάξει, σε ξενοδοχείο δεν είναι 1 ευρώ, θα δώσεις 5, 10 ευρώ την ημέρα. Δηλαδή 50 ευρώ ή 60 για τη διαμονή. Και ανάλογα με το πρωινό. Προφανώς σε ένα τετράστερο θα έχει και πρωινό. Και θα σου δοθεί και το. Τα 3 τέταρτα των ακτοπλοϊκών. Θα πληρώσεις μόνο τα 25% των ακτοπλοϊκών, του ποσού δηλαδή που είναι για το εισιτήριο. Νομίζω ότι το πακέτο είναι αρκετά καλό. Και γι' αυτό και θα υπάρχει ενδιαφέρον. Όπως υπήρξε ενδιαφέρον και για τους εργαζόμενους, έτσι, με 780.000 συμμετοχές, αιτήσεις, μέχρι το βράδυ της Κυριακής. Δόθηκαν 3, αν θυμάμαι καλά, παρατάσεις, γιατί το σύστημα δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στην συζήτηση. Δεν μπορούσε δηλαδή να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Έμπαινε ο κόσμος και στην ουσία δεν μπορούσε να κάνει αυτή την αίτηση για το voucher. Τώρα, πριν πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, τι είναι αυτός τα χρούσματα χαντεού. Το μάθαμε και αυτό, δεν το γνωρίζαμε, και αυτά τα κρούσματα, όπου είχαμε και 3 νεκρούς σε κουραζιερόπλιο, να πας σε κουραζιερόπλιο να κάνεις την κουραζιέρα σου, να ξεκουραστείς και να μην επιστρέψεις στο σπίτι σου λόγω αυτού του χαντεού. Και όλα αυτά έχουν προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λέει, επιβεβαιώνει κρούσμα χαντεού σε κουραζιερόπλιο, ξεκινώντας έρευνα και συνεργαζόμενος με τις αρχές για την εκένωση επιβατών με συμπτώματα. Το κουραζιερόπλιο Χόντιους με Ολλανδική σημαία αναχώρησε από την Αργεντινή και έδεσε στην Πράια στο Κάπο Βέρτε, το πράσινο ακροτήρι. Είναι ένα νησί, ένα σύμπλεγμα νησιών έξω από την Αφρική, από τη Δυτική Αφρική. Ένας 70χρονος άντρας και η σύζυγός του αποβίωσαν, ενώ ένας Βρετανός υπήκος νοσηλεύεται σε εντατική στο Johannesburg. Ο χαντεός μεταδίδεται, λέει, κυρίως από μολυσμένα τροκτικά, προκαλώντας σοβαρή αναπνευστική νόσο. Και ναι, εδώ το ζήτημα είναι να το προλάβουμε. Το ζήτημα είναι να μην μεταδοθεί. Και άρα όλοι αυτοί που είναι στο κουραζιερόπλιο να εξεταστούν αναλόγως. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι ενημερώνεται και υποστηρίζει μια δημόσια υγειονομική κατάσταση που αφορά ένα κρουαζιερόπλιο που είναι στον Ατλαντικό ωκεανό. Οι έρευνες περιλαμβάνουν εργαστηριακές δοκιμές, επιδημιολογικές έρευνες και αλληλούχηση του ιού. Παρέχεται ιατρική φροντίδα και υποστήριξη στους επιβαίνοντες και το πλήρωμα. Το Υπουργείο Υγείας της Νότιας Αφρικής ανέφερε ότι το ξέσπασμα συνέβη σε αυτό το κρουαζιερόπλιο, το οποίο είχε αναχωρήσει από την Αργεντινή πριν από περίπου 3 εβδομάδες για κρουαζιέρα και περιλάμβανε επισκέψεις στην Ανταρκτική, τα νησιά Φόκλαντ και άλλα σημεία μέχρι και τα Κανάρια νησιά της Ισπανίας. Αυτό το πλοίο τώρα, μέσω της περίφημης εφαρμογής Marine Traffic, είναι εκεί που βρίσκεις τα πλοία ανά τον κόσμο, πού βρίσκονται και πώς κινούνται, το εντόπισε. Να έχει δέσει στην πρωτεύουσα του πράσινου ακροτηρίου την Πράια το βράδυ της Κυριακής. Να μην έχουμε έτσι τέτοια ζητήματα. Ο χαντέος, λέει, εντοπίζεται σε όλο τον κόσμο, μεταδίδεται μέσω της επαφής με ούρα ή κόπρα αναμολυσμένων τροχτικών από ωραίος και ποντίκια. Υπάρχουν διάφορα είδη χαντεού
που διαφέρουν ανάλογα

0: την περιοχή. Ο ιός μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπτυξιακή λίμωξη και μερικές φορές θανατηφόρο πνευμονική νόσο. Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι σπάνια. Σύμφωνα με το Ελβετικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, μόνο ένας τύπος του ιού που εμφανίζεται πολύ σπάνια μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Παρά τη σπανιότητά του, τα κρούσματα χαντεού μπορούν να μεταδοθούν μεταξύ ανθρώπων, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τώρα τι να πιστέψεις. Πάντως, κουραζιερόπλοιο. Υποτίθεται υπάρχει καθαριότητα. Σε αυτό το κομμάτι δεν είναι ένα δεξαμενόπλοιο, ένα εμπορικό πλοίο. Εκεί όπου σε αυτό το κομμάτι της καθαριότητας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και να κυκλοφορούν ποντικάκια και αρουραίοι δεν είναι και το καλύτερο. Και αυτό είναι ένα θέμα. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στις διαφημίσεις. Ναι, έχουμε πλησιάσει στις 9:30 και θα επιστρέψουμε ελπίζοντας να κάνουμε αυτή την τηλεφωνική κουβέντα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Α. 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον αντιπεριφερειάρχη αθλητισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Στέλιο Γνατιάδη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα,
0: κύριε Γνατιάδη.
1: Καλημέρα σε εσάς τους ακροατές σας και καλό μήνα.
0: Λοιπόν, θέλουμε έτσι να ακούσουμε την εικόνα που έχετε εσείς ως ένας άνθρωπος που ήσασταν η ψυχή, που το διάβασα και μου έκανε εντύπωση στο δελτίο τύπου του ΣΕΓΑΣ, αυτού του αγώνα, του Run Greece που έγινε χθες στην Καβάλα. Πώς πήγαν τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, κατά ομολογία του Ολυμπιονίκη, του κύριου Κεντέρη, ο οποίος είναι και στο Δέλτα Σίγμα του ΣΕΓΑΣ, η Καβάλα ήταν η πιο καλά οργανωμένη πόλη στο θέμα του δρομικού τοπίου που υλοποιήθηκε χθες στην Καβάλα. Πραγματικά δεν το περίμεναν αυτό σε μια πόλη η οποία πρώτη φορά είχε αναλάβει το Run Greece. Είχαμε 1080 συμμετοχές.
0: 1080, μάλιστα.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα στη Σπάρτη που έγινε το δρομικό αυτό είχε 700. Εμείς πάντα κοιτάμε μπροστά, πάντα βάζουμε στόχους σαν περιφερειακή διοίκηση μαζί με τους συνδιοργανωτές μας και περιμένουμε του χρόνου να φτάσουμε τουλάχιστον τους 1.700 αθλητές και με ένα απότερο πιο φιλόδοξο αριθμό της 2.000. Θέλουμε δηλαδή να έχουμε μια αυξητική πορεία ως προς τις συμμετοχές. Θέλουμε να βγάλουμε τον κόσμο, τα παιδιά μας να τρέξουν σε μία μέρα του χρόνου στην όμορφη πόλη μας, την αμφιθεατρική. Θέλουμε να προσκαλέσουμε τους τους πολίτες της περιφέρειάς μας να έρθουν να τρέξουν στο δρομικό και θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους φορείς οι οποίοι πραγματικά δώσαν τον καλύτερο εαυτό τους με πολύ μεγάλη διάθεση. Να ξεκινήσουμε με τον οργανισμό Λιμένος Καβάλας, την αστυνομική διεύθυνση και την τροχέα μας, τη δημοτική αστυνομία, το ανθρώπινο δυναμικό της περιφερειακής ενότητας Καβάλας αλλά και του Δήμου Καβάλας, τους εθελοντές μας, τους κριτές μας, το ΕΚΑΒ, τους διασώστες μας και όλους όσους βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η πολύ σημαντική διοργάνωση στην πόλη μας.
0: Δούλεψε πολλοί κόσμος για όλο αυτό, έτσι, και μάλιστα δούλεψε και για αρκετό καιρό, όχι το τελευταίο διάστημα.
1: Δούλεψε πάρα πολλοί κόσμος και εδώ θα ήθελα να τους ευχαριστήσω μια φορά ακόμα. Να ξέρετε ότι το Run Greece ήρθε και θα μείνει στην Καβάλα, γιατί έχει ανθρώπινο δυναμικό το οποίο έχει διάθεση να προσφέρει τον αθλητισμό και να βγάλει και τους πολίτες έξω να περπατήσουν, είτε να τρέξουν, είτε με τα παιδιά τους. Και ένα πολύ σημαντικό που θα πρέπει να τονίσουμε εδώ, ότι έχουμε αφήσει και ένα κοινωνικό αποτύπωμα. Θα δοθεί ένα ποσό μετά από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ στο Σύλλογο Αθλητισμού Καβάλας, ο οποίος σύλλογος αυτός συμμετείχε και όλα. Συμμετείχε και όλα στο δρομικό μας. Κοιτάξτε, θέλουμε να πιάσουμε όλους τους πολίτες μας να συμμετέχουν σε αυτό και πιστεύω του χρόνου θα είμαστε ακόμη καλύτεροι και με πιο πολλές συμμετοχές.
0: Να δούμε λίγο για τον κόσμο τι σημαίνει Run Greece. Είναι μια σειρά αγώνων που διοργανώνονται από το ΣΕΓΑ σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση ανά την Ελλάδα και είναι μια σειρά αγώνων, έτσι όπως είπα. Δεν είναι μόνο έγινε στη Σπάρτη και έγινε και στην Καβάλα, θα γίνει και σε άλλες περιοχές της χώρας.
1: Βεβαίως, είναι σε 7 πόλεις στην Ελλάδα γίνεται. Εμείς ήμασταν η τρίτη κατά σειρά πόλη. Είχε ξεκινήσει φέτος από το Ηράκλειο, πήγε στη

0: Σπάρτη, ακολούθησε η πόλη μας η Καβάλα και συνεχίζει στη Σύρο.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, είμαστε μέσα στις 7 πόλεις. Είμαστε μέσα στις 7 πόλεις και η περιφέρειά μας έχει δύο, είναι η μοναδική περιφέρεια, έχει δύο πόλεις στο Ραν Γκρις. Η μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα και μας κάνει την τιμή.
1: Η άλλη είναι η Αλεξανδρούπολη.
0: Η άλλη είναι στην Αλεξανδρούπολη, ναι, το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Και είμαστε, όπως σας είπα, η μοναδική περιφέρεια που έχει δύο πόλεις.
1: Και βεβαίως να πούμε και να το τονίσουμε, γιατί και το οικονομικό είναι ένας βασικός παράγοντας στη διοργάνωση αγώνων, ότι η περιφέρεια στηρίζει, όπως και ο Δήμος Καβάλας, όπως και το επιμελητήριο, αυτή τη διοργάνωση σε αυτό το κομμάτι, μάλλον και σε αυτό το κομμάτι.
0: Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι αυτή που στηρίζει πρώτη αυτούς τους θεσμούς. Μαζί με το Δήμο Καβάλας και το Επιμελητήριο Καβάλας συνδιοργανώνουμε μαζί με το ΣΕΡΑΣ που είναι και εξειδικευμένο στα δρομικά, ούτως ώστε να γίνεται αυτό στην πόλη μας κάθε χρόνο, επαναλαμβάνω.
1: Ναι, αυτός ο στόχος.
0: Ο ΣΕΡΑΣ έχει εντυπωσιαστεί και από την οργάνωση της αστυνομικής διεύθυνσης και του λιμενικού μας και του ΟΛΚ και της Δημοτικής Αστυνομίας. Υπήρχαν τα μέτρα τα οποία νομίζω ότι στο ελάχιστο απασχόλησαν τους πολίτες της Καβάλας το θέμα το κυκλοφοριακό και νομίζω ότι ήμασταν, δώσαμε δείγματα έτσι καλής γραφής.
1: Τώρα μου δίνετε την ευκαιρία, εντάξει, λίγοι ήταν αυτοί, αλλά ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι γκρινιάριδες στο διαδίκτυο, μας ταλαιπωρήσατε το πρωί της Κυριακής και άξιζε όλο αυτόν τον κόσμο, όλο αυτόν τον κόπο αυτή η ταλαιπωρία για εμάς. Ας ταλαιπωρηθούμε λίγο για λίγη ώρα για να έχουμε ένα γεγονός που θα το έχουμε να το θυμόμαστε και να το περιμένουμε όλο τον χρόνο. Έτσι δεν είναι?
0: Σας είπα ότι σε 7 πόλεις γίνονται αυτοί οι αγώνες. Τώρα από εκεί και πέρα, αν έχουμε ενοχλήσει κάποιους πολίτες μας, να τους ζητήσουμε συγγνώμη. Αλλά νομίζω ότι το αποτύπωμα που αφήνει στην πόλη, είτε στο κοινωνικό επίπεδο, είτε στο οικονομικό επίπεδο, ή στο θέμα του αθλητισμού, εμείς βασικά αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ, είδατε πόσες συμμετοχές είχαμε στον παιδικό αγώνα,
1: ναι, ναι.
0: Είδατε πόσες συμμετοχές είχαμε στο Family Run, να έρθει ο πατέρας και το παιδάκι να τρέξει. Είδαμε μαμάδες με τα βρέφη τους στην αγκαλιά να τρέχουν. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό για μας, κύριε Ιωάννου.
1: Ναι,
0: και
1: σωστά,
0: πιστεύω
1: σωστά,
0: ότι σωστά. Στο θέμα έχουμε πετύχει. Αλλά σας είπα ότι έχουμε βάλει τον πήγη ψηλά, γιατί η Καβάλα είναι μια πόλη που αγαπάει τον αθλητισμό. Και έχουμε πολλούς αθλητές και πολίτες οι οποίοι ασχολούνται με το δρομικό κίνημα.
1: Να το πούμε ότι χάσαμε το Night City Run, κερδίσαμε το Run Greece.
0: Το Run Greece, κύριε Ιωάννου, είναι κάτι μεγαλύτερο. Φέραμε στην Καβάλα κάτι μεγαλύτερο και θα συνεχιστεί αυτό. Και το Καβάλα Night Run ήταν ένα δρομικό το οποίο τιμούσε την πόλη της Καβάλας. Από εκεί και πέρα ήρθαμε σε κάτι μεγαλύτερο και θα το στηρίξουμε όλοι με πολύ μεγάλη έτσι, διάθεση.
1: Και επίσης να πούμε ότι και στην πρώτη αυτή διοργάνωση και ελπίζουμε και το επόμενο και πολύ περισσότερο ήρθε κόσμος και από άλλες περιοχές εκτός Καβάλας για να συμμετέχει.
0: Ήρθανε αθλητές οι οποίοι ξέρετε κυνηγάνε τα έπαθλα, ήρθανε αθλητές από την Κρήτη, ήρθανε από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ήρθανε αθλητές από τη Βουλγαρία, είδατε ότι τη δεύτερη θέση των γυναικών την πήρε μια αθλήτρια από τη Βουλγαρία, είχαμε αθλητές από την Τουρκία. Εντάξει, γενικά θέλουμε να γίνουμε μια, ξέρετε, ένα κέντρο δρομικού, το οποίο γιατί να μην είμαστε, αφού άλλωστε έχουμε μια τέτοια όμορφη πόλη, μια πόλη αμφιθεατρική. Δεν μας λείπει το οργανωτικό κομμάτι. Έχουμε ανθρώπους και στην αστυνομική διεύθυνση και στο λιμενικό μας και στη δημοτική αστυνομία και στον οργανισμό Λιμένος, οι οποίοι έχουν την τεχνογνωσία για τέτοια δρομικά. Γιατί να μην εκμεταλλευτούμε αυτή τη τεχνογνωσία μας και να αυξήσουμε τον αριθμό τον αθλούμενο σε αυτό το συγκεκριμένο δρομικό.
1: Σωστό, σωστό. Τώρα, εγώ θέλω να πάω σε κάτι προσωπικό. Ήταν ένα προσωπικό στοίχημα για εσάς και μάλιστα εσείς ήταν που κινήσατε όλο αυτό, ξεκινήσατε, αποκτήσατε βεβαίως συνεργάτες στην πορεία, κινήσατε και άλλους και νομίζω ότι και σε προσωπικό επίπεδο ο Στέλιος Ιγνατιάδης είναι ικανοποιημένος από αυτό που έγινε χθες. Ή μάλλον το Σαββατοκύριακο, γιατί είχαμε και το Σάββατο διοργανώσεις.
0: Το Αθλέτης Κίτς είχαμε εκεί στην πλατεία Κανάρη, κοιτάξτε να δείτε, μας έχει δώσει την εντολή οι πολίτες να μπορέσουμε σε αυτό που μας έχει δώσει αρμοδιότητα ο Περιφερειάρχης για να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Και όχι μόνο για την πόλη της Καβάλας, γενικά σε όλες τις πόλεις μας. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι εμείς είτε είμαστε τώρα εκλεγμένοι ή παροδικοί, έτσι είμαστε παροδικοί, εμείς θέλουμε να αφήσουμε έτσι το αποτύπωμά μας, να δώσουμε στον αθλητισμό ό,τι μπορούμε και αυτό θα κάνουμε, αλλά δεν θα κάναμε κάτι τόσο χίστη

0: δεν είχαμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν δίπλα μας, δηλαδή ο Δήμος Καβάλας, οι φορείς αυτοί, οι οποίοι να σας πω, ο στρατός μας, ξέρετε το στρατό μας, θα ήθελα να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχε η διάθεση της προσφοράς από όλους τους φορείς. Και εκεί πρέπει να σταθούμε. Δεν είναι προσωπική επιτυχία, είναι συλλογική επιτυχία όλων των φορέων.
1: Ναι.
0: Ακόμη και ο υπάλληλός μας στην περιφερειακή ενότητα που καθόταν μέχρι αργά το απόγευμα για να μπορέσει να εκδώσει την άδεια, όπως και οι υπάλληλοι του οργανισμού Λιμένος Καβάλας, όπως και τα πάρκινγκ τα οποία για κάποιες ώρες τα κλείσανε, είχαν τη διάθεση να βοηθήσουν, όλοι αυτοί συμμετέχουν σε αυτή την επιτυχία. Δεν είναι προσωπική επιτυχία, είναι συλλογική επιτυχία.
1: Μάλιστα. Άρα, αυτό που λέγαμε ως στόχο, ότι θέλουμε να καθιερωθεί κάθε χρόνο τέτοια εποχή στην Καβάλα, νομίζω ότι είμαστε, το έχουμε πετύχει. Και του χρόνου θα είμαστε εδώ.
0: Γερή να είμαστε. Πάλι θα είμαστε εκεί.
1: Ναι.
0: Θα ανακοινωθεί η ημερομηνία για του χρόνου και πιστεύω ότι κάθε χρόνο θα πηγαίνουμε ακόμη καλύτερα.
1: Τώρα η επόμενη διοργάνωση είναι το Σεπτέμβριο στην Αλεξανδρούπολη. Κάτι ακόμα δεν υπάρχει μέσα στο καλοκαίρι. Για τον αθλητισμό εδώ στην περιφέρεια, λέω.
0: Στην περιφέρεια τώρα την 15 με 17 Μαΐου κάνουμε το μοναδικό που γίνεται σε όλη την Ελλάδα περιφερειακό πρωτάθλημα K12-K14.
1: Α, το ποδόσφαιρο, ναι.
0: Την Ξάφη θα γίνει φέτος. Ήδη οι ομάδες της Καβάλας προετοιμάζονται για αυτό το μεγάλο γεγονός, το οποίο ξέρετε ότι θα είναι και από την εποπτεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Θα έχουμε ομοσπονδιακούς προπονητές φέτος σε αυτό το τριήμερο στην Ξάφη και θα έχουμε και επισκέπτες από την UEFA, οι οποίοι θέλουν να δουν αυτήν εδώ τη διοργάνωση, την οποία, όπως σας είπα, γίνεται μόνο στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Να πούμε για τον κόσμο ότι είναι οι ομάδες που έχουν ξεχωρίσει από τις τοπικές διοργανώσεις των ΕΠΣΚ. Είναι οι καλύτερες ομάδες και αναγωνίζονται μεταξύ τους για τον καλύτερο της περιφέρειας. Έτσι.
0: Ακριβώς. Είναι ένα τουρνουά ποδοσφαιρικό το οποίο προσελκύει, σας είπα, πολλούς επισκέπτες, γονείς από όλη την περιφέρειά μας, αλλά και σκάουτερ από πολύ μεγάλες ομάδες και της Ελλάδος. Και θα έρθουν για τους συγκεκριμένους, τα ταλέντα δηλαδή που έχει η περιφέρειά μας, που είναι πάρα πολλά σε αυτή την ηλικία. Εμείς σαν περιφέρεια στηρίζουμε αυτή την μεγάλη διοργάνωση και θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι όλα τα παιδάκια θα διαμείνουν και στη διαμονή τους και στη διατροφή τους στα ξενοδοχεία της Ξάνθης. Δεν θα ταλαιπωρηθεί ούτε ένα παιδί από τα 400 παιδάκια τα οποία θα μείνουν εκεί. Εδώ θα ήταν παράληψή μου να μην πω, κύριε Ιωάννου, ότι αυτήν εδώ την αθλητική διοργάνωση την υιοθετήσαμε από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή.
1: Υπάρχει συνέχεια.
0: Στη διοίκηση του κύριου Μέτσου, και εδώ θα πρέπει να σταθώ και να πω ότι υπάρχει συνέχεια στην περιφέρεια και γι' αυτό το έχουμε αναβαθμίσει τόσο αυτό το τουρνουά και πιστεύω ότι θα προσελκύσουμε και πολλούς θεατές.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Γνατιάδη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά και σε εσάς. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήταν ο Στέλιος Γνατιάδης, αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για το Run Greece, για την επιτυχημένη αυτή διοργάνωση, πρώτη στην Καβάλα, τρίτη την φετινή χρονιά, και ελπίζουμε, από ό,τι φαίνεται και λόγω της επιτυχίας της, και του χρόνου εδώ θα είμαστε, επαναλαμβάνω, γεροί να είμαστε, για να είτε να συμμετέχουμε είτε να σχολιάζουμε για αυτή τη διοργάνωση. Πρώτη διοργάνωση με 1.080 συμμετοχές. Από Καβάλα, αλλά και από άλλες περιοχές, Βορείου Ελλάδος, αλλά και Τουρκία και Βουλγαρία. Ο στόχος την επόμενη χρονιά είναι 1.700, να το πάμε έτσι, και την μεθεπόμενη να ξεπεράσουμε τις 2.000, βεβαίως και ενεργοποιώντας και καβαλιώτες, αλλά ενεργοποιώντας και άλλο κόσμο από τις γύρω περιοχές. Ναι, μπορεί να είναι και ένα κίνητρο, ξέρετε, έτσι. Να κατεβώ στο γήπεδο, να κατεβώ, να αρχίσω σιγά σιγά να περπατάω. Σιγά σιγά να περπατάω και αποκτήσω αντοχή, να κάνω και λίγο τζόκινγκ και μετά να αρχίσω και τα χιλιόμετρα να μου φαίνονται πιο εύκολα σε σχέση με την αρχή. Δηλαδή να κάνω τα χιλιόμετρα, να τα διανύω, είτε περπατώντας και στη συμπορία, είτε τρέχοντας, ελαφρία αρχικά και μετά πιο γρήγορα. Αυτή είναι η πρόοδος, αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων. Γιατί όχι κάποιος να ξεκινήσει και να πει ότι του χρόνου θέλω κι εγώ να συμμετέχω σε αυτούς τους αγώνες, είμαι εντελώς απροπόνητος, ξεκινάω σιγά σιγά, αρκεί να υπάρχει αυτό που λέμε, η θέληση. Και αν γίνει αυτό, αν συμβαίνει αυτό, ναι, μπορεί να τα καταφέρει.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου ταυτί.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα και

0: Κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Α 88,6.

έχοντας ως χαλί το τραγούδι «Πάμε για άλλες πολιτείες» με την Ελένη Βιτάλη. Εμείς θα μιλήσουμε για την, στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και στις ιδιαίτερες ειδήσεις, θα μιλήσουμε για τα αποτελέσματα της καθιστικής ζωής. Είτε είσαι στον καναπέ στο σπίτι, είτε δουλεύεις από ένα γραφείο για πολλές ώρες, το πρόβλημα δεν είναι μόνο που υπάρχει και δημιουργείται σωματικό. Είναι ακόμα άπτεται και της ψυχικής υγείας, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Η τακτική λοιπόν σωματική δραστηριότητα δεν αφορά μόνο τη φυσική κατάσταση. Αποτελεί βασικό παράγοντα για την ψυχική ευεξία, τη μείωση του κινδύνου ασθενειών και την αύξηση του προσδόκιμου της ζωής. Σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού της Υγείας, οι ενήλικες θα πρέπει, λέει, να πραγματοποιούν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης άσκηση την εβδομάδα, όπως για παράδειγμα γρήγορο περπάτημα ή χαλαρή ποδηλασία ή 75 λεπτά έντονης δραστηριότητας, όπως τρέξιμο ή τένις. Παράλληλα, προτείνονται τουλάχιστον 2 προπονήσεις ενδυνάμωσης την εβδομάδα. Ωστόσο, η πραγματικότητα απέχει σημαντικά από τις συστάσεις. Γιατί μόλις το 73% των ενηλίκων παγκοσμίως ακολουθεί αυτές τις οδηγίες, ενώ σε άλλες χώρες όπως ο Καναδάς, περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες χαρακτηρίζονται ως σωματικά ανενεργοί. Ένας επιστήμονας από το Πανεπιστήμιο Simon Fraser, είναι καθηγητής επιστημών υγείας, με άρθρο του στο The Conversation προκαλεί και μιλάει για το τι προκαλεί στον οργανισμό η σωματική αδράνεια, αλλά και πώς θα εντάξουμε, λέει, περισσότερη κίνηση στην καθημερινότητά μας. Εξηγεί με αυτό το άρθρο αυτά που σας αναφέραμε. Και τι λέει? Η σωματική αδράνεια ορίζεται ως η μη επίτευξη των ελάχιστων επιπέδων άσκησης που προτείνουν οι ειδικοί. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πλήρη έλλειψη κίνησης. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να περπατούν ή να κάνουν δουλειές στο σπίτι, χωρίς όμως να φτάσουν σε επίπεδο μέτριας ή έντονης δραστηριότητας, εξηγεί ο καθηγητής. Το βασικό χαρακτηριστικό των σωματικά ανενεργών ατόμων είναι ότι περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας σε καθιστική στάση. Μελέτες δείχνουν ότι οι ενήλικες δηλώνουν πως περίπου κάθονται 6 ώρες την ημέρα. Ωστόσο, αντικειμενικές μετρήσεις, για παράδειγμα τα περίφημα επιταχυσιόμετρα, οι επιτάχυς δηλαδή μετράνε αυτά, αποκαλύπτουν ότι ο πραγματικός χρόνος μπορεί να αγγίζει και ακόμα και τις 10 ώρες την εβδομάδα, από τις 24 την ημέρα, συγγνώμη, από τις 24 ώρες, τις 10 είμαστε είτε σε καρέκλα είτε στον καναπέ. Αυτό θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο, σύμφωνα με τον καθηγητή, καθώς η σωματική αδράνεια έχει αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως, προσέξτε, ο 4ος σημαντικότερος τροποποιήσιμος παράγοντας κινδύνου για τον πρόωρο θάνατο. Εκτιμάται ότι μια αύξηση της φυσικής δραστηριότητας κατά μόλις 10% θα μπορούσε να αποτρέψει έως και 500 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους παγκοσμίως. Από βιολογικής πλευράς, το παρατεταμένο καθισιό δεν είναι απλώς το αντίθετο της άσκησης, καθώς προκαλεί συγκεκριμένες αλλαγές στον οργανισμό. Όταν κάθεστε, λέει ο γιατρός, ο μεταβολισμός σας επιβραδύνεται. Αυτό είναι λογικό, καθώς οι ενεργειακές σας ανάγκες είναι πολύ χαμηλότερες. Δεν διαφέρει πολύ από το να σβήνει η μηχανή ενός αυτοκινήτου σε ένα φανάρι. Επιπλέον, σημειώνει ο γιατρός, ότι μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση στα επίπεδα τριγλυκερίδιων στο αίμα. Καθώς το σώμα σας χρειάζεται λιγότερη ενέργεια όταν κάθεται, η παραγωγή ορισμένων ενζήμων μειώνεται. Ένα από αυτά είναι και η λιποπρωτεΐνη.

0: Ελληνική λιπάση, το LPL, η οποία διασπά τα λίπη στο αίμα, ώστε οι μύες και τα όργανα να μπορούν να χρησιμοποιούν το λίπος για ενέργεια, εξηγεί. Σε μελέτες σε τροκτικά, η LPL μειώθηκε όταν το τροκτικό ήταν ανενεργό. Με τη συνεχή καθιστική ζωή, τα αυξημένα λίπη μπορούν να επηρεάσουν το μεταβολισμό της ισουλίνης και της γλυκόζης και να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Άλλοι κίνδυνοι για την υγεία περιλαμβάνουν την εξασθένιση των μυών, και αυτό σημαντικό. Οι μύες χρειάζονται, λέει, κίνηση για να διατηρούνται δυνατοί. Εάν δεν χρησιμοποιούνται, συρρυκνώνονται και εξασθενούν. Η κυρσή και η φλεβική θρόμβωση μπορούν επίσης να προκύψουν από τη συνεχή συσσόρευση αίματος στα κάτω άκρα που συνοδεύεται από το καθισιό. Ναι, το αίμα πάει στα πόδια, δεν κυκλοφορεί εύκολα. Και με την πάροδο των ετών, ο κίνδυνος για άνοια, καρκίνο, καρδιακές παθήσεις και πρόωρο θάνατο αυξάνεται, συμπληρώνει ο γιατρός. Λοιπόν, αυτά για την κίνηση. Αυτά μάλλον όχι για την κίνηση, για το καθισιό και τι προκαλεί το καθισιό. Ακόμα επαναλαμβάνω και άνοια, πέρα από άλλες παθήσεις που έχουν να κάνουν με τον οργανισμό μας. Και σταματάει και το μυαλό στην ουσία. Πρόβλημα και στο μυαλό, στον εγκέφαλο. Λοιπόν, αυτά από μας. Η ώρα είναι 10, ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας όχι για αύριο. Αύριο εκτάκτως θα είμαστε εκτός. Θα κάνουμε έτσι ένα break για έναν διαφορετικό λόγο. Και άρα θα επιστρέψουμε μαζί σας την Τετάρτη το πρωί, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι 10. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Αλφα Ράδιο 88,6.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Μα καλά. Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
4: Ναι, μπορείτε. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
5: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
4: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
5: Απλά ρωτήστε την

0: Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
0: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ.

0: δεν είδες.
1: Black Dog.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
4: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
2: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ποια είναι η

0: Disneyland του Μας τώρα.
1: Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
2: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
1: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
3: Στο Butter and Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Α, 88,6.

Η ώρα είναι 12. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. Έβλεπα χθες εικόνες από το καταφύγιο Μπάφη στην Πάρνηθα και σκεφτόμουν ότι πριν από 10 μέρες σε αυτό το σημείο ήμουνα για πρωινό καφέ, πρωινό Κυριακής ήταν, μια ηλιόλουστη Κυριακή, και χθες και προχθές ο κόσμος πήγε εκεί για να φτιάξει χιονάνθρωπο. Και βέβαια αναρωτιέμαι, φίλες και φίλοι, όλες αυτές οι κοσμογονικές αλλαγές και όλα αυτά τα περίεργα που συναντάμε σε ό,τι αφορά την εναλλαγή του σκηνικού στον καιρό, πού να οφείλονται σε τέτοιο βαθμό, γιατί η αλήθεια είναι ότι πως πάνω από 40 χρόνια είχαμε να δούμε αρχές Μαΐου με χιόνια, ισχυρή πτώση της θερμοκρασίας και καιρικές συνθήκες που παραπέμπουν γενικά στο Δεκέμβρη. Χάθηκε η μπάλα, φίλες και φίλοι, έχασε το λογαριασμό της και η εποχή και ο καιρός και τα πάντα. Θα μου πείτε, σε τέτοιο τρελό κόσμο που ζούμε, πώς να μην χαθεί η μπάλα. Από σήμερα πάντως επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς. Τώρα, κατά πόσο αυτή η συνδρομή θα επιτηρήσει την ελεύθερη ναυτική ναυσιπλοεία, θα φανεί στην πράξη από τις πρώτες και όλες ημέρες για την εξέλιξη αυτή και πόσο μπορεί να αποσυμφορήσει την ένταση στον κόλπο και στα στενά του Ορμούς ή αντιθέτως μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση και να επιφέρει ακόμη δυσπενέστερες συνέπειες. Θα συζητήσουμε με τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη, αλλά λίγο αργότερα. Θα κάνουμε την αρχή συνομιλώντας με τον Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχη άμυνας, εθνικής άμυνας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχω σοβαρές ενστάσεις, γιατί ναι μεν είναι κατανοητό ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να βρει το

ισχυρό βηματισμό του, τώρα δε με τις μεταγραφές, καλά δεν έγιναν και καλοδεχούμενες από όλους, μικρή παρένθεση την κλείνω, διάβασα κάποιες αναρτήσεις και λέω όχ, βγήκαν τα μαχαίρια από τα θικάρια. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να βρει το βηματισμό του, προσπαθεί να κάνει μια συγκροτημένη και συντεταγμένη αντιπολίτευση, αλλά all together, αγαπητοί συνάδελφοι εκεί και σύντροφοι του ΠΑΣΟΚ, όλα μαζί νομίζω θα τα μπλέξετε τα πράγματα. Δηλαδή, οι παρούσες συγκυρίες με το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ που ξαναμπαίνει στο αρχείο, με την ευνίδια διακοπή, αν θέλετε, του προγράμματος Σπίτι μου 2, με τόσα άλλα θέματα που τρέχουν και με το κύριο πρόταγμά σας που είναι και η κορονίδα του αγώνα που θα δώσετε μέχρι τις επικείμενες εθνικές εκλογές, δηλαδή η δικαιοσύνη, η απονομή δικαιοσύνης και η διαφάνεια, δεν είναι δυνατόν λοιπόν μέσα σε αυτές τις συγκυρίες και με αυτά τα προτάγματα εσείς να αναβάζετε ένα θέμα που βέβαια έχει ανοίξει εδώ και καιρό και γίνονται κάποιες υπόγειες συζητήσεις για το 35ωρο και το πενθήμερο της εργασίας. Όλα μαζί, μη τα μπλέκετε. Θα το ρωτήσω ευθέως τον κύριο Κατρίνη αυτό σε λίγα λεπτά από τώρα που θα τον έχουμε μαζί μας. Θα δούμε και τι εξελίξεις έχουμε, φίλες και φίλοι, με την παραλία Μονόπετρο στην Παναγία, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού, καθίστε τώρα εδώ, γεννώνται σοβαρά ερωτήματα. Όλα και όλα. Από το πρωί ψάχνω τον κύριο Βλάχο, τον διευθύνοντα της ΟΛΚ ΑΕ, να δώσει μια απάντηση. Εδώ το Υπουργείο Πολιτισμού λέει ότι δεν επιτρέπουμε να γίνει μια οργανωμένη παραλία στη θέση αυτή και επίσης λέει ότι ουδέποτε έχει ζητηθεί από κανέναν το συγκεκριμένο κομμάτι, δηλαδή δεν είναι του ΟΛΚ. Πρέπει να αιτηθεί ο ΟΛΚ στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε άλλα συναρμόδια υπουργεία για να αναλάβει να αξιοποιήσει με το χ ή το ψ τρόπο μία έκταση. Το εδώ γεννώνται και ερωτήματα ιδιοκτησιακά, φίλες και φίλοι, με την απόφαση που έλαβε το Υπουργείο Πολιτισμού. Γεγονός είναι ότι αναθαρεύουν οι κάτοικοι και οι μόνιμοι κάτοικοι της Παναγίας και ο Σύλλογος Μονόπετρο και οι λουόμενοι εκεί στην περιοχή και ζητούν από το Δήμο και τους υπόλοιπους τοπικούς φορείς να σπεύσουν, να κινητοποιηθούν και να αποτρέψουν και να ακυρώσουν το μέχρι τώρα σχεδιασμό της ΟΛΚ ΑΕ για τη συγκεκριμένη έκταση. Πήρα πολλές κλήσεις, θα τις δει τις κλήσεις μου ο κύριος Βλάχος, με χαρά να τον φιλοξενήσουμε και να ακούσουμε την απάντησή του. Τα λοιπά, φίλες και φίλοι, όπως σας τα είπα, ο καιρός από σήμερα αρχίζει και βελτιώνεται. Παγώσαμε, ξανανάψαμε τα καλοριφέρ, στο φουλ τα κλιματιστικά, ξαναβγάλαμε λίγα χειμωνιάτικα. Μ' αρέσει που έχουμε στην άκρη τώρα και τα καλοκαιρινά μας και τα χειμωνιάτικα. Ανάλογα με τα κέφια του καιρού, διαλέγουμε και παίρνουμε για την καθημερινότητά μας.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε.

0: απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
1: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
0: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
1: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
1: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
4: Α 88,6.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, αλλά με την προσπάθεια. Τι είχες Γιάννη μου, τι είχα πάντα. Μάλλον τι είχες εσύ μου, τι είχες πάντα. Ξέρετε, είναι θέμα χρόνου, θέμα συγκυρίας, θέμα ενός απρόσμενου τηλεφωνήματος, μιας υποχρέωσης της τελευταίας στιγμής. Πάντα κάτι τέτοιο προκύπτει και πάντα εμείς μένουμε με το τηλέφωνο στο χέρι.

0: need you, oh God. Σας είπα, έχω συγκεκριμένα ερωτήματα να καταθέσω, να υποβάλω στο Μιχάλη Κατρίνη. Πάντα απαντά με ευκολία και με άνεση, χωρίς να μασά τα λόγια του. Είναι στη γραμμή μας καταρχήν, μας ακούει. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Έτσι όπως τα λέτε, σαν εισαγγελικός λειτουργός.
0: Είδατε. Κάνω
1: πρόβες. Θα απαντήσω, θα προσπαθήσω να απαντήσω. Λοιπόν. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε.
0: Καλή εβδομάδα. Ξέρετε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Αναρωτιόμουν για το εξής. Σε μια πολιτική συγκυρία που το Πασόκ έχει προτάξει, αυτό είναι το βασικό του σύνθημα, η δικαιοσύνη, η διαφάνεια, η επιστροφή της νομιμότητας, τέλος πάντων, και με αυτό το σύνθημα πιστεύω θα πορευτείτε μέχρι τις επικείμενες εθνικές εκλογές. Μήπως είναι πολύ τολμηρό να τα μπλέκουμε όλα μαζί? Δηλαδή, άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μια πρόταση που έχει ανοίξει εδώ και πολλά χρόνια, σιγοψιθυρίζεται από το κέντρο και αριστερότερα, για το πενθήμερο και την τετραήμερη εργασία. Αναρωτιέμαι όμως, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ξαναγυρνάει στο αρχείο του, με στοιχεία και με συμβάντα τα οποία πραγματικά πρέπει να τα ελέγξει η αντιπολίτευση για να δει τι συμβαίνει. Όπως για παράδειγμα αυτό το ξαφνικός θάνατος ενός στεγαστικού προγράμματος στα καλά καθούμενα. Γιατί να τα ξαναμπλέξετε και να τα βάλετε όλα μαζί στο καλάθι?
1: Κυρία Κοκαλίδου, καταρχάς για να τα βάλουμε σε μία τάξη τα πράγματα. Το Πασόκ την προηγούμενη εβδομάδα ξέρετε πολύ καλά ότι στυλίτευσε με τον πιο έντονο τρόπο την αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών από τον εισαγγελέα Ανταρίου Πάγου, επιρρύπτοντας και συγκεκριμένες ευθύνες προς την κυβέρνηση και τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε ή προσπάθησε να χειραγωγήσει αυτήν την υπόθεση. Δευτερεύοντας, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ήδη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σήμερα καταθέτει και πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορούν και οι δύο προτάσεις. Βουλευτές, πρώην βουλευτές, πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Το ΠΑΣΟΚ με πολύ έντονο τρόπο κάνει αντιπολίτευση και δείχνει ότι υπάρχει πλέον διαχωριστική γραμμή με την κυβέρνηση. Όμως το ΠΑΣΟΚ, κύριε Καλέντο, δεν είναι ακόμα διαμαρτυρίας. Δεν είναι μια δύναμη αντιδραστική που απλώς μένει στον βολικό ρόλο της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και αυτό ακριβώς θέλει να πείσει τους πολίτες που έχουν κουραστεί από τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, που έχουν κουραστεί από τα συνεχόμενα σκάνδαλα, τη διαφθορά, την αδιαφάνεια, τη διαπλοκή, την κακοδιαχείριση που χαρακτηρίζει την 7ετία Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας, να τους δώσει λοιπόν μια εναλλακτική θετική επιλογή, ώστε να μην ψηφίσουν απλώς με ψήφο αντίδραση στις επικείμενες εθνικές εκλογές, που κατά την άποψή μου δεν θα αρχίσουν, αλλά να δώσει μια ψήφο ελπίδας και προοπτικής σε μια διαφορετική πρόταση διακυβέρνηση. Και αυτή την πρόταση τη διατυπώνει το ΠΑΣΟΚ. Και τη διατυπώνει, κύριε Κοκαλίδου, και με την πρόταση για τις 120 δόσεις στην εφορία με 30% κούρεμα, εφόσον τηρεί τη ρύθμιση, και με την ολοκληρωμένη πρόταση για τα κόκκινα δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας, και βεβαίως με τις προτάσεις που κάνει σε μια σειρά θεμάτων που αφορούν τις χρεώσεις, που αφορούν τα θέματα της υγείας, που αφορούν τις ιδιωτικές ασφαλιστικές, με την επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλούς συνταξιούχους, με τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά διατροφής και του ιδιωτικού φόρου στο πετρέλαιο, που προσέξτε κύριε Κοκαλίδο, σε ένα μήνα μόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη άντλησε επιπλέον 167 εκατομμύρια από την έμεση φορολογία, από αυτά που θα έπαιρνε.
0: Σε ένα μήνα.
1: Σε ένα μήνα.

0: Είναι 167 εκατομμύρια και βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης να το παίξει γαλαντόμως με τα μέτρα 500 εκατομμυρίων, τα οποία δυστυχώς δεν θα έχουν αποτέλεσμα πλην του ντίζελ που δείχνει να έχει ένα αποτέλεσμα. Και έρχεται λοιπόν το Πασόκ ως σοβαρή και υπεύθυνη εναλλακτική κυβερνητική δύναμη και λέει ότι ναι, να ανοίξει η κουβέντα για την τετράμια εργασία. Κάτι το οποίο συμβαίνει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Άρα, εμείς κρατάμε ψηλά τον πύχη της αντιπολιτευτικής μας παρουσίας, αλλά ταυτόχρονα σηκώνουμε το ίδιο ψηλά και τον πύχη της εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης. Να χάσει αυτή η κυβέρνηση, αλλά να υπάρχει και μια διαφορετική κυβέρνηση που μπορεί να κάνει τα πράγματα καλύτερα για τους πιο πολλούς, κύριε Κουκαλίδου, που σήμερα χάνουν ευκαιρίες και δικαιώματα και πλέον σε ποσοστό πάνω από 60% ζητάνε αλλαγή πορείας, αλλαγή κυβέρνησης, κάτι διαφορετικό σε αυτή τη χώρα.
1: Ορμόμενος από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, γιατί για πρώτη φορά μας το λέτε, το είπατε, εγώ δεν το άφησα να πέσει έτσι, είπατε ότι βλέπετε πιο σύντομα εκλογές. Είναι η πρώτη φορά που μας το λέτε. Συνήθως αποφεύγετε να μας πείτε την πρόγνωσή σας. Λέτε λοιπόν ότι οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών δίνουν έτσι έναν άλλον αέρα στο Πασόκ να ζητά, δεν το έχει κάνει για πρώτη φορά, έχει ζητήσει εκλογές, αλλά να ζητά, πώς να το πω, με αντίκρισμα αυτή τη φορά. Δηλαδή έχοντας ως βάση ένα καλύτερο πολιτικό κεφάλαιο.
0: Θα σας πω κάτι. Καταρχάς, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια σταθερή πτώση της Νέας Δημοκρατίας και μια άνοδο του Πασόκ, που προφανώς θα θέλανε να είναι μεγαλύτερη και γρηγορότερη, αλλά γι' αυτό, ξέρετε, αγωνιζόμαστε καθημερινά εντατικά και με πραγματικά μεγάλη πίστη στην προσπάθεια αυτή, ώστε να πετύχουμε την πολιτική ανατροπή. Το Πασόκ ζητάει εκλογές. Το ζητάει από πολιτική ματαιοδοξία ή γιατί βιάζουν τα στελέχη του να κάτσουν σε υπουργικές καρέκλες, κύριε Κουκαλίδου? Η απάντηση είναι ένα μεγάλο όχι. Εδώ υπάρχει κοινωνική απέτηση για αλλαγή. Πάνω από το 60% των πολιτών εδώ και τώρα λένε πολιτική αλλαγή και άλλη κυβέρνηση. Βλέπουμε ότι αυτή η κυβέρνηση, σε αυτά τα οποία η κοινωνία την κρίνει και την επικρίνει, είναι η αδιαφάνεια, η διαφθορά και η αναποτελεσματικότητα. Πώς γίνεται, κυρία Κοκαλίδου, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα να είναι 4,6% στο Μάρτιο και στην Ευρωζώνη 3%? Πώς γίνεται ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα να είναι 4,1% το Μάρτιο και στην Ευρωζώνη να είναι 2,5%? Πώς γίνεται σε όλους τους δείκτες πληθωρισμού που αφορούν την οικονομία η Ελλάδα να είναι 50% υψηλότερα από την Ευρωζώνη? Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει κράτος να ελέγχει τα καρτέλ και τα σκροκέρδια, γιατί δεν υπάρχει βούληση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να βάλει κανόνες και να προστατεύσει τους καταναλωτές, γιατί δεν υπάρχει καμία προτεραιότητα από την κυβέρνηση να σώσουν οι δανειολήπτες τα σπίτια τους και ειδικά την πρώτη κατοικία τους, ή να μπορέσουν οι επαγγελματίες να ρυθμίσουν τα χρέη στην εφορία και στον ΕΦΚΑ με πολλές αποτυχίες. Σας θυμίζω ότι η προηγούμενη ρύθμιση των 36 δόσεων της Νέας Δημοκρατίας οδήγησε σε 12.000 ρυθμίσεις επί συνόλου 4 εκατομμυρίων οφειλετών, κύριε Κοκαλίδου. 0,3% δηλαδή. Και το Πασόκ τι λέει? Λέει αυτό που λένε όλοι οι επαγγελματικοί και εμπορικοί σύλλογοι. 120 δόσεις για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ με 30% κούρεμα εφόσον τηρείται η ρύθμιση. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς, επειδή αυτή η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται να προστατεύσει τη μεσαία τάξη, δεν ενδιαφέρεται να δώσει περαιτέρω ευκαιρίες στους επαγγελματίες, δεν ενδιαφέρεται να στηρίξει τους πολίτες και ιδιαίτερα τα νέα ζευγάρια να κάνουν οικογένεια. Και για πολλούς άλλους λόγους, το Πασόκ ζητάει εκλογές, γιατί η κοινωνία ζητάει αλλαγή, γιατί η κοινωνία θέλει κάτι διαφορετικό στη διακυβέρνηση της
1: χώρας. Το Πασόκ τι θα πει στη Βουλή? Άκουγα χθες να ετοιμάζεται, ότι ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο που θα βάλει πλαφόν στα πανωτόκια, σε καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες κτλ., έτσι ώστε επί του αρχικού κεφαλαίου να μην ξεπερνά το 30% ή το 50% το σύνολο των τόκων. Το Πασόκ πώς θα επεξεργαστεί μια τέτοια πρόταση, τι θέση θα πάρει και αν επιπρόσθετα έχει να συμπληρώσει, έχει να προσθέσει, να εισφέρει κάτι επιπλέον για την ανακούφιση των δανειοληπτών?
0: Σας θυμίζω ότι από το 2020, άρα πάμε περίπου 6 χρόνια πριν, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει πρόταση νόμου για επαναφορά του νόμου Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Έχει καταθέσει σχέδιο νόμου για την προστασία των εγγυητών οι οποίοι χάνουν τις περιουσίες τους ακόμα και αν οι πρωτοφυλέτες στοχεύουν. Έχει καταθέσει σχέδιο νόμου για τους αρλίτες ελβετικό φράγκο. Έχει καταθέσει σχέδιο νόμου για την προστασία της αγροτικής γης ως μοναδικό μέσο επιβίωσης. Έχει καταθέσει σχέδιο νόμου για τις καταχρηστικές χρεώσεις και τις ασύνδεσεις.

0: και στον ΦΑΝ. Όταν από αυτά η κυβέρνηση δεν το έχει φέρει στη Βουλή για συζήτηση, επιμένει σε ένα πτωχευτικό κώδικα που δυστυχώς οδηγεί σε ελάχιστες ρυθμίσεις, επιμένει σε ρυθμίσεις για χρέη στην εφορία και στον ΕΦΚΑ που οδηγούν σε ελάχιστες ρυθμίσεις. Οι πληστηριασμοί και κατασχέσεις πλέον έχουν μορφή χιονοστιβάδας και το ξέρουν οι συμπολίτες μας. Ακόμα και αγροτεμάχια μεταπουλούνται με ρυθμούς που πραγματικά στοκάρουν. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει γεωκαλύτερο ένα πλαίσιο προστασίας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος οργανισμός. Είναι τα φαντς τα οποία κάνουν ό,τι θέλουν, όποτε θέλουν, καν θέλουν. Και δεν υπάρχει νόμος όπως ο νόμος Κατσέλη της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που έβαζε όρους στις ασύνδεσες πρακτικές και των φαντ και των τραπεζών. Εμείς λοιπόν τι λέμε, ωραία τα επικοινωνιακά τεχνάσματα του κ. Μητσοτάκη ότι θα φέρει ρυθμίσεις αυτά, αλλά μετά από 7 χρόνια κυβέρνησης όλη του η πολιτική στο ιδιωτικό χρέος έχει αποτύχει και δυστυχώς έχει αποτύχει οδηγώντας σε εξαγορές ελληνικών επιχειρήσεων, σε βίαιη μεταπόληση άλλων, σε πληστηριασμούς κατοικιών, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων ήταν και πρώτες κατοικίες, άρα σε μια βίαιη μετατόπιση και μετακίνηση της περιουσίας του ελληνικού λαού, των τόπων μιας ζωής, γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν είχε ποτέ τη βούληση να προστατεύσει τους ανθρώπους που βρέθηκαν στη δίνη της οικονομικής κρίσης της δεκαετούς, της κρίσης του πολέμου στην Ουκρανία, της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης του COVID, και δεν μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, και όταν προσπάθησαν να ρυθμίσουν αυτές τις υποχρεώσεις, υπήρχε απέναντί τους ένα τείχος με φαν ασύντοτα, τα οποία με την ευλογία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας οδηγούν στην πιο βίαιη εξαγορά και μεταπόληση περιουσιών στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια.
1: Λέτε λοιπόν επιστροφή εδώ και τώρα στις 120 δόσεις για ρύθμιση χρεών προς το δημόσιο και ένα επαναφορά του νόμου Κατσέλη ως ασπίδα προστασίας στην ιδιωτική περιουσία.
0: Βεβαίως και για τους εγγυητές και για τους δανειολήπτες, και για τους αγρότες μας, γιατί ξέρω στην περιοχή σας ακούν πάρα πολλοί αγρότες. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα από το 2021 έχει προτείνει ακατάσχετο της αγροτικής περιουσίας για τους επαγγελματίες γεωργούς και κτηνοτρόφους ως μοναδικό μέσο επιβίωσης. Γιατί αν μου απαντήσει κάποιος τι θα κάνει ένας γεωργός και ένας κτηνοτρόφος που στα 54, 56, 58 χρόνια του πάρει ένα φαν την περιουσία του, την ιδιοκτησία του, τη γεωργική του έκταση, τη σταυλική του εγκατάσταση. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος Κακοκαλίδου, ποιος θα τον πάρει για εργαζόμενο και πώς θα φτάσει σε ένα αξιοπρεπές σημείο για να πάρει σύνταξη μετά από τόσα χρόνια που ήλιο με ήλιο πάλευε για να μπορέσει να παράγει, για να μπορούν οι κάτοικοι στα μεγάλα αστικά κέντρα να έχουν ποιοτικά προϊόντα. Αυτό είπε τον άνθρωπο, μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να μην τον σκέφτεται, τον σκέφτεται όμως το ΠΑΣΟΚ. Και επειδή ξέρει το μόχθο, την αγωνία, την ταλαιπωρία και τις δυσκολίες που έχει περάσει, γι' αυτό και ακριβώς δεν λέει λόγια στα κανάλια ή στα καφενεία, κατέθεσε σχέδιο νόμου από το 2021 για να είναι ακατάσχετη η γεωργική ιδιοκτησία κτηνοτροφική για τους επαγγελματίες αγρότες.
1: Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστώ κύριε Κατρίνη για τη συνομιλία που είχαμε καλά. Και σήμερα. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κύριε Καλή.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Ήταν ο Μιχάλης Κατρίνης, φίλες και φίλοι, βουλευτής του Πασόκ Κινάλ, βουλευτής Ηλίας. Από προχθές τον αναζητούσαμε και βρίσκονταν σε περιοδία στην γενέτειρα εκλογική του περιφέρεια. Σήμερα λοιπόν μας απάντησε και για την τετραήμερη. Εγώ σας είπα, ήθελα να το ρωτήσω αυτό, τι τα μπλέκετε όλα. Εμείς, λέει, δεν καταθέτουμε απλά προτάσεις πάνω στα τρέχοντα, αλλά και ως εναλλακτική διακυβέρνηση. Επαναφέρει λοιπόν. Ως απαρχή το τονίζω για μια ουσιαστικότερη συζήτηση για την 35ωρη εργασία και την τετραήμερη εργασία. Θα πω εγώ αυτό ότι μπορεί ναι να ισχύει σε πάρα πολλές χώρες, εκεί όμως σαφώς οι οικονομίες είναι πιο εύρωστες, σαφώς υπάρχει βιομηχανία, υπάρχει μεταποίηση, υπάρχει βιοτεχνία, υπάρχει μικρή, υπάρχει και μεγάλη μονάδα. Εδώ σε αυτόν τον τομέα η χώρα μας υπολείπεται, η βαριά της βιομηχανία είναι μόνο ο τουρισμός. Και βέβαια στον τουρισμό δεν περιμένει κανείς, ενώ αρχίζει μια τουριστική σεζόν, να εφαρμοστεί ποτέ ένα τέτοιο μοντέλο. Σε όλες τις υπόλοιπες όμως μορφές του επιχειρήν έχω την εντύπωση ότι δεν είναι οι συνθήκες ακόμη κατάλληλες για να υιοθετήσουν.

υιοθετηθεί ένα τέτοιο μοντέλο που ναι μπορεί να έχει υιοθετηθεί και με πολύ καλά αποτελέσματα σε άλλες οικονομίες. Τι ακούτε φίλες και φίλοι? Αλφα Ράδιο ακούτε από τους 88 και 6, ενημέρωση το μεσημέρι Δευτέρα στην απαρχή μιας εβδομάδας που ελπίζουμε να μας φέρει την άνοιξη, γιατί όχι και το καλοκαίρι, έχουμε βαρεθεί με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Εδώ μας καλείτε στο 251-0-220-120-838-120 για ό,τι θέλετε να θέσετε υπόψη μας, με πολύ χαρά να σας ακούσουμε.

0: είμαστε φίλες και φίλοι, με συντροφιά, με τη συντροφιά του αντιστρατήγου εν αποστρατεία του κυρίου Λάζαρου Καμπουρίδη, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα κύριε Καμπουρίδη.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα επίσης και στους ακροατές σας.
0: Από σήμερα, 4 Μαΐου, στρατηγέ μου, επιχείρηση Ελευθερία για την επιτήρηση της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Αναρωτιέμαι, με τόσες στρατιωτικές αμερικανικές δυνάμεις και από αέρος και πλοία και τα λοιπά και στρατιώτες, εάν αυτή η επιχείρηση είναι σε θέση να αποσυμφορήσει την ένταση, να επιστρέψουμε τέλος πάντων σε μια κανονικότητα για να πάρουμε και μια ανάσα οικονομική, ή αν είναι απειλητική για περαιτέρω επιδείνωση.
1: Δεν γνωρίζουμε αν αυτό συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της έντασης, τη μείωση της έντασης, γιατί θα υπάρξει αντίθεση από το

0: Το Ιράν ήδη το έχει πει το Ιράν, αλλά σίγουρα αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση, δηλαδή να φύγουν πλοία σύμφωνα με αυτά που λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και το αποτέλεσμα θα κριθεί νομίζω στο πεδίο, κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι όλο κάποιος να πει, είναι επισφαλές να κάνει μια πρόβλεψη, γιατί εδώ μιλάμε για μια νέα επιχείρηση που θα βασίζεται σε αεροναυτικές δυνάμεις αλλά και αποβατικές, δηλαδή 15.000 στρατιώτες, να καταλάβουν κάποια εδαφικά ερίσματα στα στενά για την αποσυμφόρηση και κυρίως πλοία και πολλά αεροσκάφη, προκειμένου να μπορεί να γίνει η ελεύθερη διέλευση των πλοίων που είναι ήδη εγκλωβισμένα στον κόλπο. Ήδη το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα αντιδράσει, δεν το δέχεται.
1: Θα είναι στόχος, λέει. Οποιαδήποτε στρατιωτική δύναμη στα στενά θα θεωρηθεί στόχος.
0: Είναι αναμενόμενο. Οπότε νομίζω θα αυξήσει την ένταση. Μπορεί να έχει σαν σκοπό, τον θεωρώ ότι είναι ένας θεμητός σκοπός, δηλαδή να αποσυμφορηθούν, να μπορέσουν να φύγουν τα πλοία που είναι και να είναι ελεύθερη διέλευση, αλλά όμως το Ιράν αυτό είναι το χαρτί πλέον που έχει να παίξει, ότι θα διαχειρίζεται αυτό τα στενά. Άρα λοιπόν εγώ βλέπω ότι θα αυξηθεί η ένταση παρά τις προθέσεις των ΗΠΑ, με δεδομένο ότι τα 14 σημεία μιλάμε, πάω στις διαπραγματεύσεις που πρότεινε το Ιράν, δεν μπορεί να τα δεχτεί οι ΗΠΑ, γιατί είναι σε άλλο μικροσχήματος, δεν υπάρχει καμία αναφορά μέσα για το πυρηνικό πρόγραμμα, είναι καθαρά, θα έλεγα, το Ιράν σαν να λέει ότι όχι μόνο δεν δέχομαι διαπραγματεύσεις, αλλά θα επιβάλλω εγώ τους δικούς μου όρους. Μιλάει δηλαδή με όρους νικητή, όπου δεν είναι νικητής ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε το Ιράν είναι νικητή. Είναι οι δύο πλευρές, θα λέγαμε ότι είναι νικήτριες, μπορούν να διεκδικούν το ρόλο του νικητή. Άρα λοιπόν νομίζω ότι οδηγούμαστε σε αδιέξοδο, και μια τέτοια επιχείρηση νομίζω ότι θα αυξήσει την ένταση, κύριε Κουβέλτο.
1: Και εγώ το ίδιο πιστεύω, γιατί βλέπω το τελευταίο διάστημα, στρατηγέ μου, ότι αυτός ο πόλεμος πια έχει πάρει τις διαστάσεις ενός οικονομικού πολέμου. Δηλαδή, τι προσπαθεί να κάνει το Ιράν, να πλήξει οικονομικά, να προκαλέσει μια τεράστια οικονομική ασφυξία σε όλη την Δύση. Τι προσπαθεί να κάνει από την πλευρά του η Δύση απέναντι στο Ιράν, να το απομονώσει, να το περιορίσει, να καταστρέψει τις υποδομές του, αλλά και να μην τα αφήσει να βγάζει ό,τι εξαγώγημο ενεργειακό προϊόν έχει. Πράγμα που νομίζω ότι δεν μπορεί να το επιτύχει ο Τραμπ αυτό.
0: Δηλαδή, η καταστροφή είναι, να πούμε, των στρατηγικών υποδομών του Ιράν.
1: Ναι.
0: Αν θυμάστε, σκοπό έχει να στραγγαλίζει την οικονομία του Ιράν για να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Αυτή είναι η λογική.
1: Ναι, αλλά φαίνεται πως αντέχει, στρατηγέ μου, το Ιράν, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά φαίνεται πως αντέχει. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα αποθέματα υπομονής του κόσμου, γιατί εδώ μιλάμε για την υπομονή του κόσμου και δεν ξέρουμε πώς διαβάζει και ο κόσμος, γιατί υπάρχει περιορισμός στο διαδικτύο, πώς διαβάζει ο κόσμος αυτό. Δηλαδή η ευθύνη αποδίδεται στην κυβέρνηση, στο καθεστώς της Τεχεράνης. Μην ξεχνάμε 28 Δεκεμβρίου κατέβηκαν στους δρόμους για την υποτίμηση του νομίσματος και τα λοιπά. Τώρα, όταν μια εχθρική για το Ιράν χώρα πολεμάει αυτό το καθεστώς που δυνάστευε το λαό, δεν ξέρουμε, εκεί λειτουργούν άλλα κίνητρα. Νομίζω οι Ιρανολόγοι θα μπορούν να το εκτιμήσουν και δεν ξέρω αν και αυτοί μπορούν. Εάν βλέπουν ως εχθρό, όταν βλέπει ότι χειροτερεύει η καθημερινότητα ο λαός, αν βλέπει ως εχθρό πλέον το καθεστώς ή την ξένη δύναμη, την εχθρική, που σε αυτή την περίπτωση είναι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ.
1: Εγώ εικάζω πάντως ότι και οι πλέον αντιφρονούντες και οι πιο εκρηκτικοί και οι πιο πολέμοι του καθεστώτος, μπροστά στην εξέλιξη που έχουμε, εχθρός είναι η Αμερική και το Ισραήλ. Εγώ αυτό εκτιμώ, στρατηγέ μου.
0: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Αυτό είναι ένας γενικός κανόνας, αλλά επειδή αυτή τη συζήτηση την είχα και σε ένα άλλο κανάλι, υπήρχε μία εκτίμηση και για τη Βενεζουέλα, αν θυμάστε, ότι θα ξεσηκωθεί ο κόσμος στους δρόμους. Εγώ δεν είδα κανένα να ξεσηκώνεται στους δρόμους. Δηλαδή, και εγώ, αν ήμουνα Ιρανός, κάπου θα σκεφτόμουν όπως σκέφτεστε κι εσείς. Γιατί εδώ έχουμε μία ξένη δύναμη η οποία θέλει να εισβάλλει και καταστρέφει υποδομές και μου χαλάει την καθημερινότητα. Αλλά επαναλαμβάνω και πάλι, δεν γνωρίζω πραγματικά, γιατί υπάρχουν και πολλές μειονότητες στο Ιράν, είναι ένα δύσκολο puzzle. Μένει να φανεί, γιατί κοιτάξτε, όταν λέει, ας πούμε, το Ισραήλ θέλει να συνεχιστούν οι επιχειρήσεις, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, δηλαδή να επανέλθουμε στην προηγούμενη κατάσταση, Το Ισραήλ εκτιμάει ότι έτσι θα πάμε πιο γρήγορα σε μια, σε,

0: τερματισμό του πολέμου, γιατί πιστεύει ότι μέσα από την καταστροφή των στρατηγικών υποδομών, νομίζω ότι πιστεύει, εκτιμάει, αυτό διαβλέπω εγώ, ότι το ζητούμενο, δηλαδή η ανατροπή να γίνει από μέσα από το λαό, ότι ο λαός θα πάει με Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Αυτό είναι μια δύσκολη εκτίμηση, επισφαλής, έχει ρίσκο και νομίζω ότι τελικά η ουσία είναι, δεν είναι ότι την πληρώνει μόνο ο λαός του Ιράν, αλλά λόγω και αυτής της οικονομικής των συνεπειών του πολέμου την πληρώνουμε και εμείς.
1: Βέβαια, φυσικά την πληρώνουμε και εμείς. Τελικά σε αυτόν τον πόλεμο, όπως είπατε, στρατηγέ μου, ούτε νικητής υπάρχει ούτε νικημένος. Θα έλεγα ότι σαφώς δεν υπάρχει νικητής. Νικημένες είναι και οι δύο πλευρές. Κακά τα ψέματα, η απαρχή ενός πολέμου σημαίνει τεράστιες απώλειες και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε υποδομές και οικονομικές απώλειες τεράστιες. Για αυτός ο πόλεμος, όσο ακόμη μένεται με τις συγκυρίες που διαμορφώνονται, τελικά καταλαβαίνουμε γιατί ξεκίνησε, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ξεκίνησε, ναι, γιατί ο Τραμπ ήθελε να ρίξει το καθεστώς. Ξεκίνησε, ναι, γιατί ο Τραμπ ήθελε να εκμεταλλευτεί τον ενεργειακό πλούτο του Ιράν. Ξεκίνησε, ναι, γιατί ο Τραμπ δεν ήθελε το ουράνιο. Ήθελε να αποδυναμώσει πυρηνικά το Ιράν. Για ποιο λόγο ξεκίνησε, γιατί εδώ μιλάμε για ένα πόλεμο του παραλόγου τελικά.
0: Όχι, νομίζω είναι ξεκάθαρο γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος. Το Ιράν δείχνει ότι δεν δέχεται μία απειλή για το Ισραήλ και απειλή γραμμένη στα θεσμικά κείμενα του Ιράν. Είναι ότι απειλότητα θέλουν να καταστρέψουν το κράτος του Ισραήλ. Όταν λοιπόν φτιάχνει πυρηνικό όπλο, είπε το Ισραήλ, ο επόμενος στόχος είναι το Ιράν μετά από Γάζα και τα λοιπά, Χεσμπολάς και όλα αυτά που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν το Ισραήλ στην ουσία, ο στόχος του Ισραήλ για την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και μέσα στους όρους που θέτει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στη διαπραγμάτευση, το θέμα δηλαδή του εμπλουτισμένου ουρανίου, του πυρηνικού προγράμματος, άρα υπάρχει ως αφορμή, μάλλον η αιτία από πλευρά της Ισραήλ είναι αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως, μην ξεχνάμε ότι αυτό παντρεύεται και με έναν στόχο, γι' αυτό και ο Τραμπ στήριξε το Ισραήλ, αν και στην αρχή ήταν επιφυλακτικό, γιατί το είπε ξεκάθαρα ο Τραμπ τη δεύτερη-τρίτη εβδομάδα του πολέμου ότι θέλω τα πετρέλαια του Ιράν. Άρα λοιπόν, νομίζω έχουμε έναν συγκερασμό αντικειμενικών σκοπών. Ο ένας είναι η καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος που θέλει το Ισραήλ, γιατί βλέπει ότι απειλείται η ύπαρξή του, γιατί και μόνο με ένα πυρηνικό όπλο είναι τόσο μικρό το Ισραήλ, έχω πάει πολλές φορές, δεν θα υπάρχει την επόμενη μέρα το Ισραήλ. Από την άλλη πλευρά, ήταν και ο σκοπός του, αν θυμάστε τότε και εμείς κάναμε τη Βενεζουέλα, ότι μετά το θέμα της Βενεζουέλας, των πετρελαίων που έβαλε χέρι ο Τραμπ, είναι τα πετρέλαια του Ιράν, γιατί θέλει ο τελικός σκοπός να είναι το Ιράν, άρα είναι η Κίνα, άρα ως προπήρια ρίσματα της Κίνας. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα συγκερασμό ξεκάθαρο για μένα στόχο. Ήταν αυτό του ελέγχου του πετρελαίου από τις ΗΠΑ και της καταστροφής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν που ήθελε το Ισραήλ.
1: Ήταν τόσο καθαρός ο στόχος γι' αυτό και τους παραδοσιακούς συμμάχους του στη Μέση Ανατολή ο Τραμπ επέτρεψε να δοκιμαστούν τόσο σκληρά, διότι εδώ υπήρξαν τεράστιες καταστροφές. Θυσίασε, να το πω έτσι καλύτερα, ακόμη και αυτές τις συμμαχικές χώρες να υποστούν τις απώλειες που υπέστησαν μόνο και μόνο για να κυνηγήσει το στόχο του.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, το περίεργο είναι ότι αυτές οι χώρες, αντί να στραφούν εναντίον των ΗΠΑ, και μιλάω ακόμη και για το Κατάρ.
1: Αυτό πάλι, ναι.
0: Δηλαδή, ακόμη και αυτές οι χώρες, η Σαουδική Αραβία που τελευταία είχε έρθει κοντά με το Ιράν, παραδοσιακά αντίπαλες χώρες, αυτές τάχθηκαν με το μέρος των ΗΠΑ. Ήδη υπάρχει και μεγαλύτερη προσέγγιση, κάποιες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, βλέπουμε ότι πήγε ακόμα πιο κοντά στο Ισραήλ. Δηλαδή, το Ιράν. Εδώ έκανε ένα λάθος για μένα, δηλαδή το να στραφεί εναντίον των βάσεων των Αμερικανικών.
1: Βάσεις αυτές τις χώρες.
0: Αυτό το καταλαβαίνω από μια πλευρά, αλλά το να στρέφεσαι και να χτυπάς το εμπορικό κέντρο στο Ντουμπάι ή στο Μπαχρέιν ή στο Κατάρ ή στο Κουβέιτ ή στη Σαουδική Αραβία, στόχους πέραν, πολιτικούς στόχους πέραν των Αμερικανικών, εδώ νομίζω εκεί χάσανε ένα πλεονέκτημα, το ηθικό αν θέλετε θα μπορούσα να πω εγώ εντός εισαγωγικών, που είχε το Ιράν. Όταν στρέφεσαι εναντίον πολιτικών στόχων και καταστρέφεις πολιτικούς στόχους στα Εμιράτα, στην στο Κατάρ. Το Κατάρ μιλάμε για μια χώρα η οποία ήταν από αυτές που προσπάθησαν να πείσουν τον Τραμπ να μην επιτεθεί εναντίον του Ιράν. Και όμως το Ιρανικό καθεστώς στράφηκε και εναντίον πολιτικών στόχων και στο Κατάρ.
1: Είδαμε

0: ξενοδοχεία να καταστρέφονται εν μέρη και τα λοιπά και στο... Έτσι. Πολύ, πολύ μπλεγμένο το σκηνικό, στρατηγέ μου. Πάρα πολύ μπλεγμένο. Πολύ θελό, πάρα πολύ θολό. Βλέπετε ύφαση ως ολούπο. Ή έτσι θα βγάλουμε. Ή θα τραβήξει και το 2026 να το βγάλουμε έτσι. Μέχρι πια που δεν θα υπάρχουν ούτε γαλόνι πετρέλαιο, γιατί και οι αεροπορικές εταιρείες λένε μέχρι τα μέσα Ιουνίου θα έχουμε, μετά θα κυρώνουμε πτήσεις. Πόσο θα αντέξουμε? Το βλέπετε να τραβάει σε μάκρος?
1: Δεν μπορώ να εκτιμήσω, και μην ξεχνάμε δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ δεν το γνώριζα, τελευταία το έμαθα, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των λιπασμάτων, ποσοστό λιπασμάτων παγκοσμίως εξάγεται από εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δηλαδή εδώ μιλάμε και για πλήγμα στο γεωργικό παράγοντα σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο δηλαδή το θέμα του αεροπορικού καυσίμου, μιας και εκεί παράγεται το μεγαλύτερο, επειδή είναι πολύ ρηπογόν, αποφεύγουν τα δηληστήρια των ευρωπαϊκών χωρών να παράγουν κυροζήνη και άρα το εισάγουν και αυτό από εκεί. Όμως βλέπουμε ότι επηρεάζει τη τσέπη μας λόγω καυσίμων ανώδου των τιμών, αλλά υπάρχει ένα θέμα που έχει σχέση με την γεωργία, που έχει σχέση με τα λιπάσματα, άρα έχει πολλές προεκτάσεις. Εγώ δεν μπορώ να εκτιμήσω πού θα πάει. Νομίζω ότι αυτό έχει τώρα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση, γιατί στρατιωτικά πιστεύω δεν λύνεται ο γρίφος, δεν μπορεί να λυθεί στρατιωτικά. Το μόνο που θα μπορούσε κάποιος να πει είναι η ανατροπή του καθεστώτος από μέσα. Και αυτό, έτσι όπως είπαμε και πριν, είναι επισφαλές κάποιος να εκτιμήσει αν όλα αυτά τα πλήγματα λειτουργούν υπέρ ή κατά των στόχων των ΗΠΑ. Δεν είναι δυνατόν, διαβάζοντας τουλάχιστον αυτά που λένε οι Ισραηλοί, το Ισραήλ δεν θα δεχτεί σε καμία περίπτωση να τελειώσει αυτός ο πόλεμος χωρίς να υπάρχει καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος, επαναλαμβάνω. Γιατί εάν προχωρήσει το πυρηνικό όπλο του Ιράν, αυτό σημαίνει καταστροφή του Ισραήλ και είναι κάτι που δεν το δέχεται το Ισραήλ, που σημαίνει, επειδή φαίνεται ότι επηρεάζεται πάρα πολύ από το Ισραήλ ο Τραμπ, ειδικά σε αυτόν τον πόλεμο, νομίζω ότι αυτό θα τραβήξει πολύ.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω. Ένα τεστ αντοχής κάνουν και οι δύο πλευρές. Ποιος θα αντέξει περισσότερο? Ποιος θα υποστεί τις λιγότερες συνέπειες για να πάρει δυνάμεις και να συνεχίσει? Κάπως έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, στρατηγία μου, για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας. Ένας πόλεμος χωρίς νικητές, χωρίς νικημένους, ένας γόρδιος δεσμός που δεν λέει να λυθεί. Στρατιωτικά αποκλείεται να βρεθεί ο νικητής τελικά. Το Ισραήλ αγωνίζεται για το αύριό του, για την επιβίωσή του. Ξέρει ότι αν ολοκληρωθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, έσβησε από το χάρτη. Μια σταλιά γη είναι. Οι Αμερικάνοι πάλι τα δικά τους, το Ιράν τα δικά τους, η Ευρώπη τα δικά της, και να δούμε πού θα οδηγηθούμε πρώτα. Πολύ φοβούμαι, γιατί αυτό με τα λοιπάσματα δεν πρέπει να το περνάμε στα ψηλά γράμματα, ότι πριν καλά-καλά μετρήσουμε τις οικονομικές απώλειες και την επιβάρυνση στην ενέργεια που τώρα τη βιώνουμε, θα πρέπει να σκεφτούμε για το ενδεχόμενο ενός παγκόσμιου λοιμού ή μιας παγκόσμιας απουσίας βασικών προϊόντων διατροφής. Τότε τι κάνουμε? Για πείτε μας τότε τι κάνουμε. Τι κάνουμε τότε? Αυτό με τα λοιπάσματα, ξέρετε, είναι τεράστιο αγκάθι, τεράστιο.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κάτσεις να στρώσω πρώτα

0: νυχτάρι.
1: Σιγά, βρε, Λένη, και με κοψοχόλιασες.
0: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
1: Χαλάρωσε, βρε. Αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
2: Express Cleaning Carpets.
3: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
2: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
3: Βιολογική καθαρισμή χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αιρωματοκινήτων.
2: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
3: Βιολογική καθαρισμή Express Cleaning Carpets.
2: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Α. 88.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
2: Σιγά, βρε, Λένη, και με κοψοχόλιασες.
1: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
2: Χαλάρωσε, βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
3: Express Cleaning Carpets.
2: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
3: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
2: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αιρωματοκινήτων.
3: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
2: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
3: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Α 88,6.

στις άκρες των πεζοδρομίων. Αλλά μήπως τις ξεχάσατε κατά μήκος της Χρυσοστόμου Σμύρνης, τουλάχιστον μπροστά στο ύψος του Πολυκλαδικού, φίλες και φίλοι. Ρωτώ τη Δημοτική Αρχή, δεν περιμένω απάντηση. Ελπίζω η Υπηρεσία Καθαριότητας να με ρυμνήσει και να τοποθετήσει κανονικά τους κάδους, τις εσοχές τους, διότι καταλαμβάνουν όλο το πεζοδρόμιο. Πιστεύω ότι αυτό θα έχει συμβεί και σε άλλα σημεία από το κέντρο, γιατί έτσι έπρεπε να συμβεί, δεν θα πω εγώ το αντίθετο, για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του αγώνα. Αλλά μην ξεχνάμε να ξανατοποθετούμε τα πράγματα στη θέση τους, σωστά.

Λίγο πριν τη μία, φίλες και φίλοι, μεσημέρι Δευτέρας, 4 Μαΐου σήμερα. Συγγνώμη τώρα να το πω, ελπίζω να με πρόλαβε η υπηρεσία καθαριότητας, αλλά λέω μήπως εκ παραδρομής ξεχάστηκαν. Ξέρω ότι χθες στην Καβάλα υπήρξε ένα, πώς θα το πω, αγωνιστικό περιβάλλον διαμορφώθηκε με τους αγώνες που έγιναν. Υπήρχαν δρομείς, έτρεξαν κτλ. Καταλαβαίνω καλά την ανάγκη από κάποια σημεία να απομακρυνθούν οι κάδοι καθαριότητες και να τοποθετηθούν

τα τηλέφωνα επικοινωνίας για να μας βρείτε και να μας πείτε ό,τι θέλετε να μας πείτε, να μας επισημάνετε πράγματα που σας ενοχλούν, σας ανησυχούν, σας ερεθίζουν, σας θυμώνουν. Εδώ είμαστε. Μόνη προϋπόθεση που βάζουμε πάντοτε είναι ένα ονοματάκι να το έχουμε στη διάθεσή μας, το οποίο διασφαλίζει, αν ξέρετε, αν θέλετε, την αξιοπιστία όχι μόνο αυτού που θα μας πείτε, αλλά προστατεύει παράλληλα με εμάς και εσάς τους ίδιους. Αναλαμβάνετε το βάρος, την ευθύνη των όσων μας λέτε δημόσια.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και έχουμε μία εξέλιξη. Εγώ σας είπα από νωρίς το πρωί, αν μας ακούει ο κύριος Βλάχος τώρα, δυστυχώς δεν μπορώ να έχω πρόσβαση στο κινητό μου τηλέφωνο, ίσως ο άνθρωπος να με έχει ήδη καλέσει, αλλά εγώ αν φέρω το κινητό μου στο στούντιο θα δημιουργήσω μεγάλη χορύπανση, καταλαβαίνετε. Μπλοκές και τα λοιπά. Εάν μας ακούει και θέλει να παρέμβει, τα τηλέφωνά μας τα γνωρίζει. Γεγονός είναι ότι έχουμε μία εξέλιξη γύρω από την παραχώρηση και εκμετάλλευση και αξιοποίηση της παραλίας Μονόπετρο μετά την απόφαση που έλαβε το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο σημειώνει, όπως μας ενημερώνουν ο Σύλλογος των Κατοίκων της Παναγίας, ότι δεν εγκρίθηκε η κατασκευή οργανωμένης πλάς στο νοτιοανατολικό άκρος της περιοχής του Ανατολικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας στη θέση του ελικοδρομίου. Ο Σύλλογος λοιπόν Λουωμένων, το Μονόπετρο, καλεί τώρα μετά την απόφαση αυτή που έλαβε το Υπουργείο Πολιτισμού το Δήμο και τους πολίτες να αποτρέψουν την ιδιωτικοποίηση της παραλίας. Σας θυμίζω ότι αυτή η έρηδα κρατά αρκετούς μήνες, με τον διαγωνισμό να έχει ολοκληρωθεί και να έχει οριστεί και ο πλειοδότης και να υπολείπονται κάποιες εργασίες, όπως μας έλεγε κάθε φορά στις παρεμβάσεις του ο κύριος Βλάχος, ο διευθύνων της ΟΛΚ ΑΕ, για να αρχίσουν οι εργασίες. Τώρα όμως, μετά την απόφαση αυτή, ο Σύλλογος των Κατοίκων ζητά από το Δήμο και τους πολίτες να αποτρέψουν την ιδιωτικοποίηση και επίσης αφήνει και ένα μεγάλο ερωτηματικό για τη δικαιοδοσία της ΟΛΚ στην ακτή. Σύμφωνα με την απόφαση, όπως σας είπα. Θα σας διαβάσω την ανακοίνωση του Συλλόγου σε λίγη ώρα, γιατί τώρα έχει έρθει στο στούντιο ο Βασίλης Ιωάννου για να μας μιλήσει για τα πρωινά του ρεπορτάζ. Σίγουρα είναι μία εξέλιξη αυτή. Καλό τον κύριο Βλάχο, σίγουρα θα έλαβε γνώση αυτής της ανακοίνωσης του Συλλόγου Λουωμένων το Μονόπετρο. Αν θέλει να απαντήσει και να μας βάλει τα πράγματα στη θέση τους, εδώ είμαστε να τον ακούσουμε. Ο Βασίλης Ιωάννου εδώ στο στούντιο του Αλφαράδιο. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
0: Και καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.
1: Γιατί ακόμα δεν ήρθε το καλοκαίρι.
0: Αυτό λέω. Κάποια στιγμή να έρθει όμως. Τι θα γίνει.
1: Μέσα στην εβδομάδα
0: δηλαδή,
1: θα φτάσουμε και 20.
0: Βλέπω χθες εικόνες από τα ρεπορτάζ των κεντρικών
1: δικτύων
0: με τα χιόνια στον Μπάφι. Το Μπάφι είναι το καταφύγιο, το μεγάλο καταφύγιο της Πάρνηθας. Και λέω εγώ πριν από 10 μέρες ήμουν εκεί μέσα στον ήλιο με καπελαδούρα και έπινα καφέ και τώρα κάνουν χιονάνθρωπο οι άνθρωποι.
1: Τι να πεις.
0: Φοβερό.
1: Είναι τα τρελά του καιρού.
0: Φοβερό, φοβερό. Με τι ασχολήθηκες το πρωί, Βασίλη?
1: Με τη χθεσινή επιτυχημένη διοργάνωση του Run Greece που έγινε στην Καβάλα.
0: Ναι, βρε Βασίλη, τους είπες να πάνε να βάρουν τους κάδους στη θέση τους. Οι κάδοι έχουν τραβηχτεί στις άκρες των πεζοδρομίων. Ας μπουν στις εσοχές.

0: κάποια στιγμή.
1: Θα μπουν και αυτά. Εντάξει. Τώρα αυτό το λες και υπάρχουν και κάποιοι που γκρινιάζουν γιατί μας αναστατώσαν την Κυριακή πρωί και τα λοιπά. Ας ξυπνήσουμε λίγο, ας αναστατωθούμε, ας ξεβολευτούμε για λίγη ώρα. Ας φύγουν και λίγο οι κάρδια από εκεί. Θα μπουν όταν θα περάσει το απορριμματοφόρο, θα το βάλει στον κάτω. Μην γκρινιάζουμε
0: πάτω
1: τώρα και για αυτά.
0: Σήμερα το πρωί πέρασαν τα απορριμματοφόρα, δεν τα βάλουν.
1: Όπω καταστροφή.
0: Καταστροφή δεν εντάξει, είναι, τώρα. Αλλά εντάξει. Τώρα.
1: Όχι. Μην μείνουμε, μένουμε εκεί πέρα. Καλά. Μένουμε ότι λίγο να βγούμε λίγο από τα συνηθισμένα, να πάμε σε μια επιτυχημένη άκρο διοργάνωση που συμμετείχαν 1.080 άτομα όλων των ηλικιών. Μια διοργάνωση που θέλουμε να την έχουμε κάθε χρόνο αυτή την εποχή. Διοργάνωση του ΣΕΓΑΣ με οικονομική υποστήριξη περιφέρειας, δήμου και επιμελητηρίου. Έτσι. Και ο στόχος είναι, επαναλαμβάνω, κάθε χρόνο να γίνεται, αλλά και να έχουμε και περισσότερες συμμετοχές. Είχαμε συμμετοχές από Καβάλα, Βόρειο Ελλάδα, Τουρκία και Βουλγαρία. 1.080. Του χρόνου ο στόχος είναι, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού, το Στέλιο, τον Ιγναντιάδη με τον οποίο μιλήσαμε, είναι του χρόνου να πάμε στις 1.700 και τον επόμενο χρόνο, το μέθε επόμενο, να ξεπεράσουμε τις 2.000.
0: Καλά, 2.000 δρομής, μιλάμε για μια μεγάλη πλέον αθλητική διοργάνωση. Δεν το συζητώ.
1: Εννοείται, και το στοιχείο εδώ είναι για μένα η συμμετοχή. Σε μια πρώτη τέτοια διοργάνωση, 1.000 και πλέον άτομα, είναι στοιχείο ενθαρρυντικότατο. Και δεύτερο είναι η άψογη διοργάνωση. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της διοργάνωσης, του ΣΕΓΑΣ, αλλά και του Ολυμπιονίκη, του Κεντέρι, έτσι, ήταν από τις πιο άψογες διοργανώσεις που έχουν γίνει. Το Run Greece είναι μια σειρά αγώνων που διοργανώνεται από το ΣΕΓΑΣ, 7 στο σύνολο, σε όλη την Ελλάδα. Και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας είναι η μόνη που έχει 2 από αυτούς τους 7. Τώρα έγινε στην Καβάλα και το Σεπτέμβριο θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Η επόμενη είναι η Σύρος. Θα πάω εκεί να τρέξω.
0: Αν ήθελες να τρέξεις, θα τρέξεις και εδώ.
1: Είχα υποχρεώσεις.
0: Ναι.
1: Όμως εδώ θα πρέπει να το πούμε. Είναι και ένα κίνητρο. Γιατί το σκεφτόμουν. Λέω, αν κάποιος θέλει να συμμετέχει σε αυτό το. Δηλαδή, δεν είχε 10 χιλιόμετρα μόνο, είχε και 1.000 μέτρα, είχε και 5.000. Είχε ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός.
0: Ναι.
1: Είναι ένα κίνητρο. Να προπονηθείς, να ξεκινήσεις με ένα βάδισμα στην αρχή, μετά το βάδισμα να γίνει ένα ελαφρύ τρέξιμο και σιγά σιγά, αφού βεβαίως χάσεις και κάποια από τα περιτά κιλά, να αρχίσεις και να μπαίνεις σε μια διαδικασία, έχοντας ως στόχο του χρόνου γεροί να είμαστε, να πάρεις μέρος σε αυτή τη διοργάνωση που θα γίνει εδώ. Όπως κάνουν και όλοι και στην Καβάλα, αλλά και πολλοί από άλλες περιοχές της Βορείου Ελλάδος. Έτσι, δεν είναι ένα κίνητρο αυτό?
0: Πώς
1: να το έχουμε,
0: και
1: να το χαιρόμαστε.
0: Και πολύ υγιές κίνητρο, τι λες τώρα.
1: Ο κύριος Γεννατιάδης μας είπε ότι όλα αυτά έγιναν χάρη στην άψογη συνεργασία, αλλά και την εμπειρία όλων όσων εμπλέκονται. Και δεν είναι λίγοι όσων εμπλέκονται. Ξεκινάμε από τους θεσμούς, πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμος, δεύτερος περιφέρεια. Πάμε στην τροχέα, πάμε στα σώματα που καλύπτουν, ή τα θελοντικά σώματα που καλύπτουν τα ιατρικά, δηλαδή διασώσεις κτλ. Πάμε ακόμα και στους ποδηλάτες. Εμπλέκονται μάλλον πάρα πολύ, που όλοι αυτοί συντονίστηκαν και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τώρα το τηλέφωνο.
0: Να δω λίγο, μήπως επειδή κάλεσα τον κύριο Βλάχο, μήπως είναι ο κύριος Βλάχος. Όχι, προφανώς δεν ήταν επικοινωνία με τον κύριο Βλάχο.
1: Μάλιστα. Άρα, το στοίχημα το κερδίσαμε ως Καβάλα και ήταν μια και από τις αγωνίες αυτές. Δηλαδή, αν δεν πηγαίναμε καλά, δεν θα πηγαίναμε του χρόνου. Τώρα. Πάμε και είμαστε σίγουροι για τον χρόνο, τον Μάιο, αρχές Μαΐου.
0: Κοίτα να δεις που παραβγαίνουμε το Δήμο Παγκαίου στην ανάληψη διοργανώσεων τέτοιων
1: εθνικών. Εδώ η τέτοια είναι της περιφέρειας. Το πρόσταγμα το γενικό της περιφέρειας. Με την ψυχή αυτής της προσπάθειας να είναι ο Στέλιος ο Ιγνατιάδης. Εδώ πρέπει να το δώσουμε. Αν και ο ίδιος μιλούσε και για όλους όσους ανεπλάκησαν, και δεν επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ σε όλα τα επίπεδα και εργαζόμενοι. 1.200 για να βγει ένα αποτέλεσμα. Να πω ότι κάθε συμμετοχή είχε και ένα κόστος 15 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Ένα μέρος των εσόδων θα διατεθεί για έναν σύλλογο που πρέπει να το στηρίζουμε πάρα πολύ, γιατί έχει ένα φιλόδοξο στόχο. Είναι ο Σύλλογος των Αυτιστικών Παιδιών στην Καβάλα. Ο σύλλογος αυτός έχει ένα φιλόδοξο στόχο να δημιουργήσει ένα κέντρο ημερήσιας, και αν όχι μόνο ημερήσιας, αλλά και κάποιων ημερών φιλοξενίας αυτών των παιδιών. Οι οικογένειες με αυτιστικά παιδιά ζουν ένα γολγοθά συνεχή, χωρίς καμία διακοπή. Και αυτές οι οικογένειες πρέπει να πάρουν ανάσα. Βεβαίως γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους είναι σε ένα περιβάλλον όπου τα προσέχουν όπως

0: πρέπει, είναι σε ένα περιβάλλον που και τα ίδια θέλουν να βρίσκονται, γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο, και έχει αυτός ο σύλλογος έναν αυτό το στόχο. Το ζήτημα είναι το οικονομικό. Να έχει αυτά τα χρήματα, να δημιουργήσει αυτό το κέντρο, έτσι ώστε, επαναλαμβάνω, να πάρουν ανάσα, γιατί αυτό είναι το κυρίαρχο, αυτές οι οικογένειες. Ναι. Έτσι, είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό. Και ένα μέρος λοιπόν από αυτά τα έσοδα από το Run Greece Καβάλα θα πάνε στο σύλλογο το
1: τώρα
0: συγκεκριμένο.
1: Τώρα είπες ότι είχε πολλές διαδρομές και πολλές ηλικίες. Ναι. Έχουμε στοιχεία για τον μικρότερο αθλητή, τον μικρότερο δρομέα και τον γεροντόπιο.
0: Όχι, όχι. Έχουμε μόνο τους νικητές.
1: Ναι.
0: Τους πρώτους.
1: Δηλαδή τρέξανε και μικρά παιδάκια.
0: Βεβαίως. Είχε 750 μέτρα ήτανε. Ναι, να τα βλέπεις. Αλλά... Επίσης, ναι, να το πω και αυτό. Το χαρακτηριστικό ήταν μια μαμά που είχε στο Μάρσιπο με το παιδί και έτρεξε. Όπως επίσης να δώσω και τα εύσημα στον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, τον Αλέξανδρο Ιωσηφίδη, ο οποίος έτρεξε μαζί με τον αδερφό του που έχει κινητικά προβλήματα. Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Που είναι και
0: ναι, έτρεξε όμως προφανώς ένα μικρό με τον αδερφό του που είναι πάνω σε έτσι, αναπηρικό καροτσάκι. Ήταν από τις πιο όμορφες εικόνες της διοργάνωσης. Και όταν βλέπεις και μικρά παιδάκια να τρέχουν μαζί με τους γονείς τους, χέρι-χέρι κτλ., τι καλύτερο από αυτό. Και ας αφήσουμε τις γκρίνιες, γιατί υπήρξαν γκρίνιες, μας ταλαιπωρήσατε το πρωί της Κυριακής, τι είναι αυτά που κάνετε κτλ. Βρείτε άλλες διαδρομές. Πού να πάμε, βρε παιδιά, στα βουνά. Πού τι να κάνουμε με όλο αυτόν τον κόσμο.
1: Μοιραία. Πραγματικά. Αυτή θα είναι η διαδρομή, δηλαδή. Θέλεις πια να
0: πάμε. Έκλεισαν κάποιοι δρόμοι. Επίσης ήταν και κάποιες εικόνες που δεν τις συνηθίζουμε. Για παράδειγμα, η Ερυθρού Σταυρού χωρίς αυτοκίνητα σταματημένα την Κυριακή το πρωί ήταν μια εικόνα που δεν τη βρίσκουμε εύκολα. Ή ακόμα εδώ που αφήνω και εγώ το αυτοκίνητό μου στο πάρκο του Φαλήρου, εδώ στον κόμβο κοντά.
1: Εδώ, στη Χρυσοστόμου Σμύρνη.
0: Ακριβώς. Δηλαδή πηγαίνοντας
1: στο Δαψάνη. Εκεί από την Πέμπτη είχε προειδοποιητικές.
0: Ναι, έχει τρεις μέρες πριν είχε.
1: Απομακρύνεται τα οχήματα και τα λοιπά.
0: Και όλοι πειθάρχησαν και ήταν μια εικόνες που ήταν ξεχωρές.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ταλαιπωρηθήκανε το πρωί λίγο της Κυριακής, μετά τελείωσαν αυτά τα μέτρα, επανήλθαμε στην κανονικότητα.
1: Δηλαδή τι ταλαιπωρηθήκαν, ξυπνήσαν πριν την ώρα τους, δεν κατάλαβα.
0: Ήθελαν να κινηθούν και δεν μπορούσαν να κινηθούν άνετα με τα αυτοκίνητά τους εκείνο το χρονικό διάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Λίγη υπομονή, λίγη κατανόηση, γιατί και αυτό πρέπει να συμβαίνει.
1: Πολύ ωραία. Και του χρόνου με ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ, Βασίλη. Καλή συνέχεια.

τέτοια να γίνονται και βεβαίως έχω την εντύπωση ότι αδίκως οι φωνασκούντες διαμαρτύρονται ότι βγήκαν από την ησυχία τους. Τι θέλετε βρε παιδιά, μια καβάλα πεθαμένη? Τώρα εγώ την έκανα την επισήμανσή μου για τους κάδους, αλλά επειδή στο συγκεκριμένο πεζοδρόμιο είναι και τα χορτάρια στους κορμούς των δέντρων, μπήκαν και οι κάδοι τώρα. Λέω ρε παιδιά, περνάει το απορριμματοφόρο, το βλέπει. Χουρά, πάρτε τον κάδο, βάλτε το στην εξοχή του να φύγει από εκεί πέρα. Το είδα δηλαδή σε 2-3 σημεία, έτσι, γι' αυτό το είπα. Δεν είμαι γκρινιάρα, δηλαδή απολογούμε τώρα. Δεν είμαι γκρινιάρα, αλλά το είπα και το επισήμανα απλά. Όπως θα πω και θα επισημάνω και κάτι άλλο, φίλες και φίλοι. Επειδή είναι πάρα πολύ, φοριέται πάρα πολύ στις μέρες μας, κυρίως για οικονομικούς λόγους. Αυτό που λέμε κυκλική οικονομία, επανάχρηση, θέλω να είμαστε όλοι μας πολύ προσεκτικοί όταν για κάποιους λόγους αποφασίζουμε να ξεφορτωθούμε κάποια είδη του οικιακού μας εξοπλισμού. Και γίνομαι σαφέστερη και το εξηγώ. Στο μικρό καθιστικό της αυλής είχα 2 πολυθρόνες. Αν σας πω ότι τις είχα από την ημέρα που παντρεύτηκα, δηλαδή εδώ και 42 χρόνια, θα είναι ψέματα. Θα είναι αλήθεια. Δεν θα είναι ψέματα. Τις βαρέθηκα να τις βλέπω. Είχαν κάτι φθορές στα μαξιλάρια, αλλά το ξύλο σας πληροφορώ ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Τις βαρέθηκα έτσι. Για καθαρά ψυχολογικούς λόγους δεν ήθελα να τις βλέπω. Έκαναν τον κύκλο της ζωής τους. Παίρνω που λέτε τον κύριο Τσιτσιλικάκη τηλέφωνο, γιατί είμαι πάρα πολύ υπεύθυνη σε αυτά. Με έχει ορίσει θεματοφύλακα και η γειτονιά όλη, να ξέρετε, και παίρνω τηλέφωνο στον άνθρωπο και του λέω σήμερα θα βγει αυτό, αύριο θα βγει το άλλο. Τέλος πάντων, τον παίρνω αμέσως τηλέφωνο με το που κατεβαίνουν οι πολυθρόνες. Με τη βοήθεια μιας φίλης τα κατεβάσαμε αμέσως. Λέω κύριε Τσιλικάκη, Περγάμου 36, έχω αφήσει 2 πολυθρόνες, σας παρακαλώ δείτε αν το πρόγραμμα βολεύει. Ο άνθρωπος αμέσως.

του ανταποκρίθηκε. Σε μία ώρα το φορτηγό ήταν εκεί. Και εκεί να δείτε τώρα, την ώρα που οι άνθρωποι φορτώνανε τις δύο πολυθρόνες στο φορτηγό του Δήμου Καβάλας, εμφανίζεται μία κυρία, μία γειτόνισσα, η οποία λέει, πού τις πάτε? Τις παίρνουμε, λένε οι άνθρωποι που ήταν εκείνοι. Τις κατέβασαν και τις παίρνουν, τις παίρνει ο Δήμος. Λέει, σας παρακαλώ, τουλάχιστον τη μία μπορείτε να την κατεβάσετε. Και οι άνθρωποι να είναι καλά, την ικανοποίησαν το αίτημα αυτό της γυναίκας, ενώ τις είχαν μόλις ανεβάσει, κατεβάζουν τη μία και μαθαίνω ότι η πολυθρόνα ξύθηκε, βάφτηκε και μάλιστα σε ένα χρώμα πάρα πολύ συμβατό με το παραδοσιακό, την παραδοσιακή έτσι εικόνα που είχαν αυτές οι πολυθρόνες. Και τώρα παραγγέλθηκαν και τα μαξιλάρια και η πολυθρόνα αυτή θα αποκτήσει ένα νέο κύκλο ζωής σε ένα άλλο νοικοκυριό. Τι θέλω να πω με αυτό? Πρώτα απευθυνόμαστε στον περίγυρό μας αν κάποιος χρειάζεται αυτό που εμείς νιώθουμε ότι δεν χρειαζόμαστε. Μετά το επόμενο βήμα είναι να εναποθέσουμε, αφού ενημερώσουμε τον Δήμο, την πολυθρόνα, το καναπέ, το οτιδήποτε, εάν δεν είναι σε μεγάλη ποσότητα δεν χρειάζεται να κόψουμε το παράβολο των 50 ευρώ, ένα τηλέφωνο στην υπηρεσία και θα προγραμματίσουν το δρομολόγιο. Υπάρχει φορτηγό στις ανατολικές συνοικίες, υπάρχει φορτηγό στις δυτικές συνοικίες, κάνουν το πρόγραμμά τους οι άνθρωποι και έρχονται και τα μαζεύουν. Αλλά αυτό που είδα και αυτό που μου είπαν κυρίως οι γείτονες που μένουν επί της Περγάμου, ότι δηλαδή κατέβηκε η πολυθρόνα την τελευταία στιγμή πριν αναχωρήσει το φορτηγό, πραγματικά με έβαλε σε αυτή τη σκέψη, γι' αυτό και το επικοινωνώ μαζί σας. Πρώτα απευθυνόμαστε, μήπως κάποιος το θέλει, το χρειάζεται, του είναι απαραίτητο. Έχει έναν χώρο, βρε αδελφέ, που το θέλει, το χρειάζεται. Φωνάζει για αυτό το έπιπλο, για αυτό το σκεύος, για αυτό το οτιδήποτε. Χαίρομαι πάρα πολύ που η πολυθρόνα αυτή, η ιστορική ρουστίκ πολυθρόνα από ένα παλιό καθιστικό σαλονάκι προαμνημονεύτων ετών, θα διαγράψει μία ακόμη πορεία ζωής σε άλλα χέρια, σε άλλο χώρο.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Α 88,6.

Και επειδή είναι και η εποχή της ανακατάταξης στις ντουλάπες μας και βγάζουμε καλοκαιρινά, σηκώνουμε, συμμαζεύουμε τα χειμωνιάτικα, θα έλεγα πως και για τα είδη αυτά χρειάζεται να έχουμε τα ανακαταστικά μας λιγάκι έτσι οξυμένα. Υπάρχουν θαυμάσια ρούχα τα οποία απλά τα βαρεθήκαμε, βρε παιδιά μου. Εμείς οι γυναίκες βαριόμαστε και εύκολα. Γιατί να τα πετάξουμε? Τα τοποθετούμε. Τώρα μ' ακούει κάποιος και γελάει, γιατί θυμάμαι αυτό που μου είχε αναφέρει, ότι τέρμα δεξαμενής ήταν μια κυρία γειτόνισά του, η οποία έβγαζε τα ρούχα τόσο περιποιημένα, τα παπούτσια, τα ρούχα σε κρεμαστάρια, τα κρεμούσε σαν να ήταν άνθη σε ένα δέντρο, και ερχόταν ο καθένας και έπαιρνε ό,τι ήθελε. Τουλάχιστον αν δεν έχουμε το μεράκι και δεν είμαστε τόσο έτσι περιποιητικές, να το πω, να καταστρώσουμε ολόκληρο ντεκόρ έτσι οικαστικό, μπορούμε να τα τακτοποιούμε όμορφα σε μία χαρτοσακούλα, σε μία επιφάνεια έτσι που τα προστατεύει, και να τα εναποθέσουμε, εγώ έτσι κάνω, πάνω από τον μπλε κάδο. Σας πληροφορώ ότι πολλές φορές έχω εντοπίσει τη σακούλα να λείπει, που σημαίνει ότι δεν μπήκε στον μπλε κάδο, γιατί το ελέγχω, άρα κάποιος πέρασε, τα είδε τα ρουχαλάκια και τα πήρε.

καιρός να πετάμε τίποτα. Και ό,τι πετάμε, ό,τι δεν μας είναι χρειαζόμενο εμάς, μπορεί να είναι απολύτως χρηστικό σε κάποιον άλλον.

την έχω καταβρει εγώ με τα τραγούδια μας με το νέο μουσικό πρόγραμμα. Σας έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει μια εξέλιξη γύρω από την παραλία Μονόπετρο και υπάρχει και μια ανακοίνωση από τον Σύλλογο Λουωμένων Παναγία στο Μονόπετρο. Η απάντηση, σημειώνει ο Σύλλογος, του Υπουργείου Πολιτισμού στην ερώτηση με αριθμότατα, δεν σας τα λέω αυτά, του Βουλευτή Επικρατείας του Κινήματος Νίκη, καλέ υπάρχει αυτό, του κυρίου Ρακοβαλή. Υπάρχει βουλευτής επικρατείας του κινήματος Νίκης με το όνομα Ρακοβαλής. Ούτε αυτό το ήξερα, πιστέψτε. Ζήτω συγγνώμη από τους ψηφοφόρους της Νίκης, τι να κάνω, δεν το ήξερα. Δικαιώνει τα επιχειρήματα του συλλόγου μας αναφορικά με το καθεστώς προστασίας του όρμου της Παναγίας ως κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, ως ιστορικού τόπου, ως τόπου ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Δίνει απάντηση σε όλους όσους άκρητα υποστηρίζουν τη μετατροπή της παραλίας της δίθεν μπίχλας των παγαλάκιδων, των χίπιδων, τι άλλο θα ακούσω, των σκυλιών που γαυγίζουν, σε παραλία σύμβολο της τουριστικής καβάλας με τις ανέσεις μιας οργανωμένης κατάστασης. Όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς, αγαπητοί φίλοι, εσείς που είστε στο Σύλλογο Λουωμένων των Μονόπετρο, σας τους απέδιδαν στα πρόσωπά σας? Μέχρι και χίπιδες σας είπανε. Πίσω από τη ρητορική τους υποκρύπτεται μία περιφρονητική στάση απέναντι στις δυνατότητες των δημοτών και η πεποίθηση ότι οι πολίτες δεν είναι ικανοί να προτείνουν, να συνδράμουν ουσιαστικά ή να αξιοποιήσουν έναν τόπο με όρους κοινωνικού ωφέλους, δημοσίου συμφέροντος και σεβασμού στο περιβάλλον και την ιστορία του. Συνεχίζω με την ανακοίνωση του Συλλόγου. Επιπλέον, οι συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού έχουν εδώ, είναι το

ζουμί, κατά την άποψή μου. Και σε αυτό το ερώτημα θέλω να μου απαντήσει ο κύριος Βλάχος. Έχουν ενημερώσει τον οργανισμό λιμένα για το καθεστώς προστασίας της περιοχής και ότι για οποιαδήποτε εργασία, επέμβαση ή ενέργεια πρέπει να ζητείτε προηγουμένως η σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, καθιστώντας πρακτικά αδύνατη την εφαρμογή των σχεδίων του, που άλλωστε δεν προβλέπονται από το ισχύον εγκεκριμένο και με προεδρικό διάταγμα γενικό προγραμματικό σχέδιό του Master Plan. Δηλαδή εδώ ο Σύλλογος λέει ότι ο ΟΛΚ έπρεπε να ζητήσει να ενημερώσει το Υπουργείο Πολιτισμού και να πάρει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου πριν προκηρύξει το διαγωνισμό. Το Υπουργείο Πολιτισμού υπογραμμίζει, τώρα όλα αυτά είναι σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, ότι σύμφωνα με απόφαση του δεν εγκρίθηκε η κατασκευή οργανωμένης πλάς στο νοτιοανατολικό άκρο της περιοχής, του ανατολικού τμήματος του κεντρικού λιμένα Καβάλας, στη θέση του ελικοδρομίου, και φυσικά αυτή η απόφαση είναι ακόμη σε ισχύ. Εντύπωση προκαλεί η αναφορά, σύμφωνα πάντα με την απόφαση, σε επανειλημμένες εκκλήσεις μας για διάλογο προς τους οικούντες, δεν έχουν τύχει καμίας ανταπόκρισης. Θα μην σας το διαβάσω όλο. Καταλήγω στην ανακοίνωση. Καλούμε όλους τους πολίτες να συνεχίσουν να υπογράφουν στη διεύθυνση πετήσεων. Αποτρέψτε την ιδιωτικοποίηση της περιοχής της παραλίας της Παναγίας Καβάλα Greece Change Org και να συμμετάσχουν στις .org, έτσι, για να συμμετάσχουν στις επόμενες εκδηλώσεις μας. Καλούμε επίσης τον Δήμο να αιτηθεί την παραχώρηση αιγιαλού από τα δημόσια κτήματα προς όφελος των δημοτών, διασφαλίζοντας σε συνεργασία με το Σύλλογό μας το δικαίωμα της θαλάσσιας αναψυχής σε έναν ιδιαίτερου φυσικού κάλους τόπο, ελεύθερα, αξιοπρεπώς και δωρεάν. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, το πράγμα θα έχει συνέχεια, και αν δεν μπορέσουμε να βρούμε σήμερα τον κύριο Βλάχο, θα τον βρούμε αύριο. Δεν χάθηκαν ημέρες, φίλες και φίλοι. Αύριο έτσι κι αλλιώς θέλω να συναντήσω και τους τηλεφωνικά τους δανειολήπτες, το Σύνολο Δανειοληπτών Βόρειας Ελλάδας, γιατί ακούω τους κυβερνητικούς να επιχαίρουν για αυτό το σχέδιο νόμου που ετοιμάζεται και που θα βάλει ένα μπλαφόν, λέει, στα πανωτόκια, έτσι ώστε το συνολικό ποσό που πληρώνουμε για το κισμό όταν παίρνουμε ένα καταναλωτικό δάνειο, ένα στεγαστικό δάνειο, όταν ανοίγουμε και χρησιμοποιούμε μια πιστωτική κάρτα, να μην ξεπερνά το 30 έως 50% του αρχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση δε που αυτά τα πανωτόκια που υπολογίζονται το ξεπερνούν, αυτόματα οι οφειλές διαγράφονται. Πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά άραγε σε ποιες κατηγορίες και σε πόσους δανειολήπτες αφορά, στοιχεία σίγουρα θα έχει ο κύριος Περβανάς. Θα μιλήσουμε μαζί του αύριο και θα μας δώσει λεπτομέρειες. Προς το παρόν είναι από τις εξαγγελίες στα κυριακάτικα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Δεν έχει κάτι δρομολογηθεί, απλά το ανακοίνωσε, το εξήγηλε και για να δούμε όταν θα πάρει σάρκα και οστά, πόσους θα αφορά, πόσους θα διευκολύνει και κυρίως αν έχει και αναδρομική ισχύ, γιατί είναι και αυτό ένα ζητούμενο.

0: εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και ο Θοδωρής Σαλτήρης εδώ στο στούντιο του Αλφα Ράδιο. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι, Σύση, καλή εβδομάδα.
0: Πώς σε βρίσκει αυτή η πρόταση του Πασόκ για 35ωρο και τετραήμερη εργασία?
1: Δεν γίνεται να βγαίνει 4 μέρες την εβδομάδα η εφημερίδα. Ήδη 5 μέρες νομίζω ότι για περιφερειακή εφημερίδα είναι αρκετά χαμηλά, μειωμένο. Συνολικά όμως,
0: ναι.
1: Δηλαδή, άντε πες, ο κλάδος μας είναι λίγο παράξενος.
0: Ναι.
1: Οκ, λίγο ιδιότροπος. Κανονικά δεν υπάρχουν και ωράρια και όλα αυτά. Συνολικά όμως, θα σου πω, είναι μία συζήτηση η οποία γίνεται σε όλη την Ευρώπη και τον πολιτισμένο κόσμο.
0: Πρε Θοδωρή μου όμως, μια μικρή επιχειρησούλα πώς θα ανταγωνιστεί έναν όμιλο μεγάλο στην παραγωγικότητα όταν θα έχει μια χαμένη ώρα, μέρα που το εργατικό δυναμικό θα παράγει αυτά που παράγει?
1: Δεν έχω μελετήσει.
0: Τον ανταγωνισμό δεν θα το χτυπήσει, αυτό θέλω να πω.
1: Να σου πω ποια είναι τα αντιπιχειρήματα,
0: ναι,
1: ή τι κάνουν στην Ευρώπη οι μικρές επιχειρήσεις. Όμως, συνολικά η πολιτική, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά γενικά στην Ευρώπη, πήγε στο στόχαστρό της την μικρή επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, ότι θέλει ουσιαστικά να εκχωρηθούν τα πάντα στους μεγάλους επενδυτές, το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτό δεν είναι... Δηλαδή, κλείνουν καθημερινά καταστήματα, ξέρω εγώ, υποδημάτων. Οκ, okay, στην Καβάλα.
0: Ναι.
1: Ενδυμάτων.
0: Πάρα πολύ.
1: Την ώρα που ανοίγουν πολλοί καταστήματα.
0: Πολλοί καταστήματα.
1: Αλυσίδες, μπράβο. Μεγάλο κεφάλαιο, άρα.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι είναι σαφές.
0: Ειλικρινά τώρα, επειδή είπες τα παπούτσια, σε λίγο θα ψάχνουμε να βρούμε παπουτσάδικο στην Καβάλα.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Τα περισσότερα που κλείνουν είναι τέτοια
1: αν
0: καταστήματα.
1: Η μικρή επιχειρηματικότητα λοιπόν πώς θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτό το μέτρο, αν ίσχυε υποθετικά. Ξέρω όμως ότι όλη αυτή η συζήτηση γίνεται σε ένα όχι απλά στρεβλό, αλλά...

0: περιβάλλον το οποίο είναι στο άλλο άκρο.
1: Ναι.
0: Και σε πολλές περιπτώσεις περιβάλλον έτσι, το οποίο νομοθετείται μάλιστα μια κατασυνθήκη δουλεία. Δηλαδή εδώ το ΠΑΣΟΚ μιλάει για τετραήμερο σε μια χώρα που τα μισά και παραπάνω επαγγέλματα είναι εξαήμερο, εφταήμερο, όπου έχει καταργηθεί νομοθετημένο συστικά το οχτάωρο και έχει κατοχυρωθεί επίσης νομοθετικά το 13ωρο, έχει κατοχυρωθεί νομοθετικά η εργασία σε δύο εργοδότες, ναι, τον ένα πίσω από τον άλλον.
1: Ακούγεται λίγο
0: και σε μια χώρα, και σε μια χώρα που έψαχνε ευκαιρία βέβαια, και η κρίση έδωσε αυτή την ευκαιρία, η οποία έμαθε να λειτουργεί η επιχειρηματικότητά της με όλο και λιγότερο προσωπικό, έχοντας όλο και περισσότερες απαιτήσεις για παραγωγικότητα και για κέρδος. Δηλαδή, με όλο και μικρότερο κόστος να παράγει όλο και περισσότερο κέρδος. Και αυτό συμβαίνει σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Οπότε είναι μια συζήτηση για μένα άτοπη, άκερη.
1: Γι' αυτό βλέπεις σε μια
0: χώρα που δεν ακολουθά τις τυπικές νόρμες του σύγχρονου δυτικού κόσμου στην εργασία, που δεν πληρώνει υπερορίες, που έχει μαύρα, που έχει υποδηλωμένη εργασία, γιατί η ανεργία που διαφημίζει ο Μητσοτάκης.
1: Τι έπεσε στα τάρτα.
0: Η ανεργία που διαφημίζει ο Μητσοτάκης είναι οι εγγραφές στη ΔΥΠΑ. Και θα έπρεπε να γνωρίζει, να πει κάποιος, ότι έχει εκτοξευθεί η μη απασχόληση.
1: Βέβαια.
0: Και έχει εκτοξευθεί η υποδηλωμένη εργασία.
1: Βέβαια.
0: Κάποτε, μέχρι να πέσουν εκείνα τα πρόστιμα των 10.000 ευρώ, έβραζε η μαύρη εργασία. Και τώρα βρήκαμε το νέο κόλπο, την υποδηλωμένη εργασία. Έτσι. Δηλαδή εργάζονται όλοι 8ωρο, πολλές φορές και 9ωρο και 10ωρο, γιατί έχουν ανάγκη τη δουλειά και κάνουν το μόκο στις υπερορίες, άσχετα με όλα αυτά που λέει η κυβέρνηση, και φαίνονται ότι δουλεύουν 4ωρο ή ότι δουλεύουν 6ωρο. Okay. Με τις ανάλογες εισφορές τις οποίες πληρώνει ο εργοδότης και τις ανάλογες επιπτώσεις όμως που θα έχει αύριο ο εργαζόμενος στη σύνταξή του.
1: Βέβαια.
0: Okay. Αυτά για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα θέματα. Δεν ξέρω από πού να πιάσω και από πού να αφήσω. Παρ' όλα αυτά, αυτό που γράφαμε σήμερα και στην άποψη της εφημερίδας, στο πρωτοσέλιδο, έχει να κάνει σχετικά με τις αντιδράσεις που προκάλεσε το μανιφέστο Τσίπρα, αλλά δεν θα μείνω εκεί, γιατί περισσότερη πλάκα έχει η αντίδραση του συστήματος Μητσοτάκη και το συναυτό, δηλαδή ΜΜΕ, διαμορφωτές γνώμης, site, τηλεοπτική σταθμή, πληρωμένη παπαγάλη απέναντι στην επάνωδο Τσίπρα. Γιατί την ώρα που ο Τσίπρας ανακοίνωνε το μανιφέστο του κόμματος, του υποίδρυση πολιτικού φορέα, βλέπουμε το Sky να προαναγγέλει καθυπόδειξη της κυβέρνησης, είναι βέβαιο αυτό. Μιλάμε για το κανάλι το οποίο την ημέρα πριν τις εκλογές, ακριβώς επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν, δεν επιτρέπεται να μιλάνε οι πολιτικοί για τις εκλογές. Αν θυμάσαι, κάθε φορά πριν τις εκλογές,
1: Το τελευταίο
0: 24ωρο, το Σάββατο, δεν μπορεί να μιλήσει κανένας πολιτικά στα κανάλια.
1: Κανένας.
0: Και έβγαζε το Sky και έπαιζε το ντοκιμαντέρ για το Μάτι, το οποίο το έβαλε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Τρεις μέρες πριν τις εκλογές έπαιζε τριήμερο ντοκιμαντέρ σε παραγωγή, αφήγηση και έρευνα του Άρη του Πορτοσάλτε. Αυτό το έκανε το 19, δούλεψε.
1: Ναι.
0: Το 2023 το ξανά έπαιξε το ντοκιμαντέρ, πάλι το τριήμερο πριν τις εκλογές.
1: Ορίστε.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε. Επικαλούμαστε το βιβλίο μιας κυρίας.

0: Βαρβιτσιώτη και δεν θυμάμαι την άλλη κυρία πώς την λένε. Έτσι, το οποίο βιβλίο ονομάζεται «Η τελευταία μπλόφα» αναφέρεται, υποτίθεται, γιατί τα παραμύθια που γράφει μέσα είναι εξόφθαλμα. Αλλά ας πω, υποτίθεται ότι αναφέρεται στην διαπραγμάτευση και γενικά στο ταραγμένο 2015.
1: Ναι.
0: Και το οποίο επίσης επικαλέστηκε η ομάδα αλήθειας, ο Άδωνης Γεωργιάδης και φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρώτον για να γίνει πρωθυπουργός το 2019 και δεύτερον για να ξαναεκλεγεί το 2023 κουνώντας τον μπαμπούλα του Τσίπρα, που βασίζεται μάλλον πάνω σε αυτό το βιβλίο. Θα γίνει ντοκιμαντέρ από τον Άρη τον Πορτοσάλτε, εγκαιρότατο λοιπόν, από το Sky. Ήδη λέει από τα τρέιλερ και την προαναγγελία καταλαβαίνει κανείς τι ύφος θα έχει το ντοκιμαντέρ, ότι ρε παιδί μου, παιδιά, εμφανίζεται ξανά ο Τσίπρας, ξαναβγάζουμε τους σκελετούς ATM, τους γέρους που κλαίνε.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι, μας κόστησε 100, 200, 300, 500 δισεκατομμύρια, 850.000 δισεκατομμύρια ευρώ η διαπραγμάτευση και όλα αυτά τα παραμύθια, τα οποία βέβαια λειτουργούν 10 χρόνια, αυτό πουλάει η Νέα Δημοκρατία. Έτσι.
1: Το κρατάνε καβάντζα για τις επόμενες εθνικές εκλογές.
0: Όχι, το ετοιμάζουν τώρα. Άμα τη εμφανίσει το Τσίπρα, λοιπόν, ας κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ που θα βρίζει το Τσίπρα κατευθείαν.
1: Να παίξουν όταν δεν επιτρέπονται οι πολιτικές.
0: Δεν τους βλέπω να έχουν πρεμούρα πάντως να κάνουν ένα ντοκιμαντέρ και για το Δανθρουλάκη, ρε παιδί μου, και το Πασόκ. Να πού να σκάλουμε και ένα για το Πασόκ, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί τετιωμένος. Λοιπόν, το οποίο είπαμε ότι θα βασίζεται σε αυτό το βιβλίο των δύο συγγραφέων της κυρίας Βαρβιτσιώτη και δεν θυμάμαι πώς λένε την άλλη κυρία.
1: Ναι.
0: Το οποίο βιβλίο επικαλούνταν επί χρόνια, ακόμη και τώρα ο Μητσοτάκης, χωρίς να ερυθριάζει. Θα μου πεις ποιος έχασε την τροπή για να τη βρουν οι πολιτικοί άνδρε της Ελλάδος, όπου εκεί αναφερόταν στη μέγιστη Ριγιά Παπά.
1: Ναι.
0: Και το μέγιστο ψέμα, το οποίο δεν υπάρχει καν στο βιβλίο και από τη Βουλή το έχει πολλάκες και επανειλημμένα επικαλεστεί ο Μητσοτάκης, ότι υπάρχει μέσα στο βιβλίο, ότι τι λέει, ότι ο Τσίπρας αντάλλαξε τη Μακεδονία με τις συντάξεις.
1: Με τις συντάξεις.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο έχει ακουστεί χιλιάδες φορές.
1: Ναι.
0: Ότι ο Τσίπρας μπούλησε τη Μακεδονία μας, τη Μακονία μας, ναι, για τις συντάξεις.
1: Ναι.
0: Γραμμένο σε άπτεστη δεξιά ορθογραφία. Αυτό πάντα. Δηλαδή κάτι ανάμεσα σε ψεκασμένο χρυσαυγητισμό. Δηλαδή, σε αυτή, δηλαδή, ούτε την Μακεδονία καν δεν πετυχαίνανε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό λοιπόν το λίβελο, αυτό το ψέμα, αυτή την προστιχιά, την αναπαρήγαγαν επί χρόνια οι κυβερνητικοί βουλευτές, ακόμα όταν ήταν στην αντιπολίτευση και όταν έγινε κυβέρνηση, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πολλές φορές, επικαλούμενοι το συγκεκριμένο βιβλίο, το οποίο τώρα θα γίνει ντοκιμαντέρ. Όλα όμως που το συγκεκριμένο βιβλίο δεν αναφέρει τέτοιο πράγμα. Αναφέρει μέσα ότι ο Γιούνκερ είπε ότι η Ευρώπη κάνει τόσες θυσίες για εσάς, Αλέξη, να σώσει την Ελλάδα. Θα πρέπει και η Ελλάδα να σκεφτεί να διευκολύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ και να συζητήσει την υπόθεση των Σκοπίων της, ναι, Βορείου Μακεδονίας, της περιοχής Βορείου της Μακεδονίας, ό,τι θέλετε πείτε την.
1: Ναι.
0: Αυτό αναφέρει το βιβλίο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό, και μάλιστα έχει βγει το εδάφιο, το εν λόγω εδάφιο, το επίμαχο εδάφιο του βιβλίου.
1: Και αρχιμάγειρας τώρα όλου αυτού είναι ο Άρης πάλι,
0: Είναι ο Σκάι. Είναι ο Σκάι, προφανώς καθ' υπόδειξη και καθ' εντολή της κυβέρνησης. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, ότι πάμε για μια δολοφονία χαρακτήρα. Αυτό είπε και ο Τσίπρας, γιατί του ζητήθηκε να μιλήσει τι στο ντοκιμαντέρ που προφανώς θα τον βρίζουνε. Θα του λένε ότι για τη χρεοκοπία της χώρας φταίει ο ίδιος, ενώ ο ίδιος ανέλαβε μια χώρα στη χρεοκοπία. Και τα λοιπά και τα λοιπά, και αρνήθηκε να συμμετέχει ο ίδιος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κλείνουμε και αυτή την υπόθεση. Απλά να ξέρετε ότι, ρε παιδί μου, μετά τη 17 Νοέμβρη, έτσι, επίκειται πλυντήριο για το 2015. Ότι, ρε παιδί μου, θα αρχίσουμε πάλι τον μπαμπούλα του Τσίπρα, τα γνωστά. Θα βγάλουμε τα κόκαλα και τους σκελετούς από την ντουλάπα. Μη τυχόν, μη λέω, ετοιμάζουν πάλι τίποτα εκλογές.

0: Εγώ όταν βλέπω ντοκιμαντέρ για τον κακό το Τσίπρα, ξέρω.
1: Τώρα άκουσες και τον Κατρίτη.
0: Μοσχοβολάνε εκλογές.
1: Και γι' αυτό.
0: Δεν ξέρω, δεν έφτασα μέχρι εκεί.
1: Α, δεν έφτασα. Γιατί βλέπει εκλογές στον Ούπο.
0: Ναι, όταν βλέπω τέτοια, ρε παιδί μου, δηλαδή, τα κόκαλα του 15, κλειστές τράπεζες και όλη αυτή. Είναι σίγουρο. Πάμε σε εκλογές. Λοιπόν, πάμε εμείς σε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Υποκλοπούλες. Κυρίες και κύριοι, κύριος Τζαβέλας, εξαιρετικός, είπε δεν συμβαίνει τίποτα.
1: Απολύτως.
0: Λοιπόν, μαθαίνουμε τώρα ότι η ΕΥΠ υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού και των νεψιού του παρακολουθούσε και τον κύριο Μιλωνάκη, τον οποίο κύριο Μιλωνάκη, για τον οποίο μάλλον κύριο Μιλωνάκη, πρώτον ο Πρωθυπουργός, διέπραξε επίσης την απίστευτη, απερίγραπτη, πρωτοφανή προστιχιά να κατηγορήσει ποιον, την αντιπολίτευση και τον ελληνικό τύπο, ότι αυτή φταίνε, λέει, που πήγε να πεθάνει ο κύριος Μιλωνάκης, και ότι αυτοί βγάλανε τον όγκο στον εγκέφαλο του κυρίου Μιλωνάκη με τα κακά πράγματα που του είπαν.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάμε για προστιχιά, όχι για πολιτική εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου και μπουρ, το θανάτων, πώς το λένε, το να πατάνε πάνω σε πτώματα και όλα αυτά τα φτιάρια και τα τέτοια που λέγανε και για τα τέμπη.
1: Είναι σε απόγνωση ότι
0: μιλάμε για αθλειότητα η οποία δεν έχει ξανακουστεί στη, ναι, Βουλή. Έτσι.
1: Είναι σε αποδρομή και σε απόγνωση. Τι λέμε τώρα.
0: Και δεν φτάνει αυτό. Τα μέσα που τον γλύφουν με τώρα που ο άνθρωπος, δόξα τω Θεώ, ο Μιλωνάκης
1: και βελτιώνει,
0: είναι καλά και ναι, έχει πλέον, λέει, επανέλθει και ανέκτησε και τις αισθήσεις του. Τι λέει, ανέκτησε τις αισθήσεις του, λέει, γιατί μπήκε ο Μητσοτάκης.
1: Τι μπήκε ο Μητσοτάκης και έκανε, δηλαδή.
0: Πήγαινε να τον δει και τον αναγνώρισε ο Μιλωνάκης. Μπήκε ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός μέσα.
1: Τώρα το λέω σοβαρά αυτό.
0: Εγώ το λέω.
1: Πώς το είδα εγώ αυτό.
0: Ποιο, ότι τα site που γλύφουν το Μητσοτάκη γράφουν ότι ο Μιλωνάκης αναγνώρισε το Μητσοτάκη, ξύπνησε από το κόμμα και αναγνώρισε το Μητσοτάκη.
1: Αχ, Θεέ μου. Είπαμε, βρε παιδιά, να είστε παρκετέζες, αλλά εσείς πια παραείστε.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να μάθουμε.
1: Πολύ γλύψιμο.
0: Κάποια πράγματα για τον κύριο Τζαβέλα, τον κύριο Μιλωνάκη, τον κύριο Πρωθυπουργό μας. Και γενικά αυτή την υπόθεση που μπήκε στο αρχείο και εγώ καταλαβαίνω. Αν ήμουν στη θέση του κυρίου Τζαβέλα ή του κυρίου Μιλωνάκη, στο αρχείο θα την έβαζα. Μαθαίνουμε ότι τώρα η ΕΥΠ, υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού και του ανιψιού του, παρακολουθούσε και τον Γιώργο Μιλωνάκη και τη σύζυγό του, η οποία σύζυγός του είναι γνωστή παρουσιάστρια στα πάνελ, έτσι.
1: Ναι.
0: Την ξέρει σύζυγός μου, εγώ δεν την ήξερα. Ναι. Αγνοούσα την ύπαρξή της.
1: Ναι.
0: Όπως και την εκπομπή στην οποία παρουσιάζει, την αγνοούσα και αυτήν. Λοιπόν, παρακολουθούν λοιπόν και ο κύριος Μιλωνάκης και η σύζυγός του, αλλά αυτή η αντιπολίτευση που έβγαλε όγκο στο κεφάλι ο κύριος Μιλωνάκης και πήγε να πεθάνει παραστικά του ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια,
0: το καταλάβω αυτό.
1: Γερός και δυνατός.
0: Okay. Δεν είναι ότι τον παρακολουθούσαν τον Μιλωνάκη και τη γυναίκα του.
1: Όχι.
0: Και ότι ήταν και αυτοί πιασμένοι από τον Πρωθυπουργό και τον ανεψιό του Πρωθυπουργού, ονόματα δεν λέμε. Είναι ότι η κακή αντιπολίτευση τον στεναχώρησε τόσο πολύ που ο άνθρωπος. Δηλαδή και εγώ πιστεύω εσένα μας σε παρακολουθούσαν και σε εγκριβίαζαν. Εσύ δεν θα έβγαζες, ξέρω εγώ, κακιά αρρώστια επειδή σε παρακολουθούσαν. Λέω, ρε παιδί μου. Δεν το λέω εγώ, ο Μητσοτάκης το λέει.
1: Ας τι λέει ο Μητσοτάκης, λοιπόν, ποιος τον παίρνει σοβαρά.
0: Αλλά επειδή θα έλεγε αντιπολίτευση, κοιτάξτε.
1: Ναι.
0: Είναι εγκριαζόμενοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Παρακολουθούσε το Μιλωνάκη και τη σύζυγό του με υπογραφή πιανού. Του εισαγγελέα Τζαβέλα. Ο οποίος μετά
1: το. Δάγκωσα τη γλώσσα μου να μην το πω όπως νιώθω. Ναι.
0: Ο οποίος μετά τοποθετήθηκε από τον ίδιο τον Μητσοτάκη επικεφαλής στον Αριοπάγο.
1: Έτσι. Έτσι πάνε αυτά.
0: Λοιπόν, διαβάζουμε τώρα. Ειδικότερα τα 11 πρόσωπα που υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας, δεν είμαστε ακριβείς, για παρακολούθηση από την ΕΥΠ και διαπιστώθηκαν και ως στόχοι του Predator ήταν οι. Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Χρήστος Μπαρδάκης, Οικονομικός Εισαγγελέας. Θανάσης Κουκάκης, ο Δημοσιογράφος. Γιώργος Μιλωνάκης, Υφυπουργός, παρά το Πρωθυπουργό. Τίνα Μεσαροπούλου, Δημοσιογράφος, παρουσιάστρια, σύζυγος του Μιλωνάκη. Τους υπολείπους δεν τους έχει. Αρκούν αυτοί για να καταλάβετε πόσο κρίσιμος ήταν ο ρόλος Τζαβέ.

0: Έλα. Στην υπόθεση, στην υπογραφή των παρακολουθήσεων για αρχή, okay, αυτός υπέγραψε τις πιο κρίσιμες παρακολουθήσεις, δηλαδή το νούμερο 2 του Μαξίμου Μιλωνάκη και τον κατά τους δεξιούς επόμενο πρωθυπουργό και επόμενο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Χατζηδάκη, διάδοχο του Μητσοτάκη. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Τις παρακολουθήσεις τους τις υπέγραψε από το Predator, τις παρακολουθήσεις τους, ξαναλέω, τις υπέγραψε ο Τζαβέλας και ο Τζαβέλας τοποθετήθηκε ως εισαγγελές και ο Τζαβέλας τοποθετήθηκε από το Μητσοτάκη ως πρόεδρος του Αριουπάγου να αποφασίσει για το Predator και τις παρακολουθήσεις του Predator που ο ίδιος υπέγραψε και είπε όχι, μια χαρά, όλα καλά, προχωράμε. Εντάξει, προχωράμε. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνω σχόλια.
1: Δεν χρειάζεται, όχι.
0: Ναι, προχωράμε. Συνεχίζω. Ωραία. Φεύγουμε και από αυτό και συνεχίζουμε. Λοιπόν, είπαμε τις προάλλες για τον αγαπητό τρολ, και κλείνω με αυτό, τον Θεοδόση τον Μούγιο. Εκείνον τον απότακτο. Τον απότακτο, δεν θα λέμε απότακτο, θα λέμε εκείνον που τον έδιωξαν από το σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί καταδικάστηκε για πλαστογραφία, καταδικάστηκε για απάτη, καταδικάστηκε. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Τις παρακολουθήσεις τους τις υπέγραψε από το Predator, τις παρακολουθήσεις τους, ξαναλέω, τις υπέγραψε ο Τζαβέλας και ο Τζαβέλας τοποθετήθηκε ως εισαγγελές και ο Τζαβέλας τοποθετήθηκε από το Μητσοτάκη ως πρόεδρος του Αριουπάγου να αποφασίσει για το Predator και τις παρακολουθήσεις του Predator που ο ίδιος υπέγραψε και είπε όχι, μια χαρά, όλα καλά, προχωράμε. Εντάξει, προχωράμε. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνω σχόλια.
1: Δεν χρειάζεται, όχι.
0: Ναι, προχωράμε. Συνεχίζω. Ωραία. Φεύγουμε και από αυτό και συνεχίζουμε. Λοιπόν, είπαμε τις προάλλες για τον αγαπητό τρολ, και κλείνω με αυτό, τον Θεοδόση τον Μούγιο. Εκείνον τον απότακτο. Τον απότακτο, δεν θα λέω.

0: Ναι, προχωράμε. Συνεχίζω. Ωραία. Φεύγουμε και από αυτό και συνεχίζουμε. Λοιπόν, είπαμε τις προάλλες για τον αγαπητό τρολ, και κλείνω με αυτό, τον Θεοδόση το Μούγιο. Εκείνο τον απότακτο. Τον απότακτο, δεν θα λέμε απότακτο, θα λέμε εκείνο που τον έδιωξαν από το σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί καταδικάστηκε για πλαστογραφία, καταδικάστηκε για απάτη, καταδικάστηκε για υπεξαίρεση. Γενικώς καταδικάστηκε για όλο τον ποινικό κώδικα.
1: Κώδικα τον είχε φορτωμένο.
0: Εξαιρετικός κύριος. Και τον οποίο ακριβώς επειδή είχε αυτό το λαμπρό, το πλούσιο,
1: βιογραφικό,
0: το πολυδιάστατο βιογραφικό, πραγματικά skills, skills μοναδικά.
1: Βέβαια.
0: Θα πει κάποιος κακοπροαίρετος, ναι, μπορεί αυτά να μην είναι skills για επιστημονικό συνεργάτη του νούμερο 3 του Μαξίμου του κυρίου Λιβάνιου, αλλά για μια εγκληματική οργάνωση που λέει η κυρία Κουβέση είναι skills. Λέω, αναρωτιέμαι,
1: ναι,
0: διερωτώμαι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είσαι μια εγκληματική οργάνωση. Παίρνεις ένα καταδικασμένο πλαστογράφο, ένα καταδικασμένο υπεξαιρετή, ένα καταδικασμένο απατεώνα με το κοινό, με το μισό ποινικό κώδικα, ο οποίος είδε και στα σώματα ασφαλείας. Τον παίρνεις για χρήση σου, τον παίρνεις. Τον παίρνεις γιατί εγκληματική οργάνωση φτιάχνεις.
1: Θα σου κάνει τη δουλειά.
0: Δεν πας να πάρεις προσκόπους να μάθετε να κάνετε κόμπους.
1: Δεν πας να ανοίξεις μια νόμιμη επιχείρηση, εγκληματική οργάνωση πας να κάνεις. Τι θα πας.
0: Δηλαδή όταν θέλεις, να εκτελέσεις ένα συμβόλαιο θανάτου.
1: Ναι.
0: Καμία σχέση.
1: Θα πάρεις ένα άλλο που φοβάται να κρατήσεις πιστόλι στο
0: χέρι. Εμένα θα έρθεις να πάρεις. Εμένα θα έρθεις να πάρεις. Εγώ δεν. Δηλαδή, όπλο, κράτησα στο στρατό και είπα, παιδιά, δεν είναι για μένα. Το κράτησα κανονικά, το κράτησα, πήγα, έριξα, ξέρω εγώ. Τους λέω, τελικά δεν είναι για μένα αυτό. Λοιπόν, θα πας στις φυλακές και θα πάρεις έναν εκτελεστή. Λοιπόν. Άκου
1: να σου
0: τώρα
1: κάνει και τη δουλειά.
0: Κανένας δεν αναρωτήθηκε βέβαια το εξής απλό. Πώς ρε παιδιά, ο καταδικασμένος, ο πλαστογράφος, ο υπεξαιρετής, έγινε, τοποθετήθηκε επιστημονικός συνεργάτης του κυρίου Λιβάνιου.
1: Έλατε.
0: Λοιπόν, το οποίο τι αποκαλύπτεται, γιατί έγινε σχετική έρευνα. Και όπως απάντησε το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο των Πατρών ότι ο κύριος Μαρκόπουλος, ο Δημήτρης, ο πρώην κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, έχει λέει πτυχίο από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Πατρών.
1: Ναι.
0: Okay. Έβγαλε ανακοίνωση και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και μάλιστα το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, το οποίο επικαλούνταν ο κύριος Θεοδόσης Μούγιος ότι σπούδασε και απειφήτησε και έτσι μπήκε ως ειδικός επιστήμων συνεργάτης στον κύριο Λιβάνιο, το 3, νούμερο 3 του Μαξίμου. Και έβγαλε ανακοίνωση λοιπόν το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου αναφέρει: κυρίες και κύριοι, σε σχέση με τη δημοσίευση στο Φύλλο της 24ης Οκτωβρίου 2020, σελίδα 14, αναφορικά με το Θεοδόση Μούγιο και συγκεκριμένα για το ερώτημα περί της γνησιότητας του πτυχίου του από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, από το 2020 κρατάει υπόθεση, από τότε που έγινε η μήνυση από τη δικηγόρο την οποία στοχοποίησε ο ίδιος. Έτσι, σας ενημερώνουμε ότι ο κύριος Θεοδόσης Μούγιος δεν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρό Φοιτητών του Τμήματος και ουδέποτε υπήρξε φοιτητής του Πανεπιστημίου μας.
1: Ναι.
0: Το οποίο σημαίνει τι, αγαπητοί, και σας χαιρετώ, ότι ο κύριος Λιβάνιος, το νούμερο 3 του Μαξίμου, το δεξί και το αριστερό χέρι, αντίχειρας, δεν ξέρω, δείκτης του Μητσοτάκη, πήρε ειδικό επιστημονικό συνεργάτη και μας έβαλε να τον πληρώνουμε εγώ και εσύ,
1: ναι,
0: που με βλέπεις εδώ πέρα, έναν πρώτον που αστυνομικό τον οποίο τον διώξαν από το σώμα. Γιατί, γιατί καταδικάστηκε για πλαστογραφία, καταδικάστηκε για απάτη, καταδικάστηκε για υπεξαίρεση, είχε μακριά χέρια, καταδικάστηκε για συκοφαντική δυσφήμιση και fake news και ο ίδιος δήλωνε ότι είχε πτυχίο από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενώ το Πανεπιστήμιο Κρήτης λέει δεν έχει περάσει ούτε από όξο.
1: Ούτε από όξο.
0: Λοιπόν,
1: να πω κάτι άσχετο.
0: Θα
1: και
0: ψάχνουμε να βρούμε τέτοια αριστεία, παιδί μου.
1: Τέτοια αριστεία.
0: Είχαν υποσχεθεί αριστεία και ψάχνουμε ποιος ρημάδης έχει ένα ρημαδοπτυχίο.
1: Δεν αναζητούμε μεταπτυχιακούς τίτλους και ντοκτορά.
0: Ας έβρε τους.
1: Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Λοιπόν, να πω κάτι.
0: Ένα ρημαδοπτυχίο.
1: Και να αποχαιρετήσω.

0: παρακαλώ.
1: Άσχετο εντελώς, ο Μακάριος Λαζαρίδης σήμερα σε ανάρτησή του λέει ότι ο καλύτερος υπουργός υγείας που πέρασε ποτέ από την μεταπολιτευτική Ελλάδα είναι ο Άδωνης. Τέτοια ταπεινότητα, βρε, πού την είδες, βρε. Σου λέει, έγινα που έγινα για μια εβδομάδα υπουργός, κάτσε να εμφανίσω ένα προφίλ έτσι ταπεινού ανθρώπου που αναγνωρίζει την προσφορά του άλλου. Ο καλύτερος υπουργός υγείας που πέρασε ποτέ από την μεταπολιτευτική Ελλάδα είναι ο Άδωνης. Με σφραγίδα του Μακάριου, παρακαλώ. Χαίρετε, Θοδωρή. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι.
0: Έβλεπε.
1: Αύριο το σπουδαίο σπουδαίο.
0: Έβλεπε, είχε ένα ντοκιμαντέρ. Το Mega News, όχι το Mega. Και δείχνει. Συγχωρείτε τώρα, θα κάνω αυτή την τζόντα. Και δείχνει το Mega News, το οποίο εμείς το πιάνουμε από την πλατφόρμα τη συνδρομητική. Και δείχνει παλιά ντοκιμαντέρ κάθε βράδυ. Με τη Λιάνα Κανέλη, την εμπόλεμη ζώνη, το ρεπορτάζ χωρίς σύνορα, τα πάρα πολλά ντοκιμαντέρ και εκπομπές talk shows, τα οποία την ανατροπή με τον Πρετεντέρι νέο, πιτσιρικά. Και μάλιστα χθες, μόλις προχθές την Πρωτομαγιά, είχε την εκπομπή την αφιερωμένη ο Πρετεντέρης για τον Μπελογιάννη. Και τώρα βέβαια έχει γίνει παρκετές του Μητσοτάκη, τέλος πάντων. Και είχε μία εκπομπή στην οποία ήταν η Λιάνα Κανέλη, στην εκπομπή της, το ξόου, και είχε καλεσμένον έναν υπουργό υγείας, τον υπουργό υγείας. Αυτόν που έγραψε το job description που λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, του υπουργού υγείας, που άλλαξε τον όρο υπουργός υγείας, τον κύριο γεννηματά. Και τον έβλεπε η γυναίκα μου, τον έβλεπα κι εγώ, και της λέω, δες λέω πώς ήταν οι υπουργοί κάποτε.
1: Κάποτε.
0: Λοιπόν, κάποτε. Και λέμε ότι τότε τύποι σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη ή τον κύριο που ανέφερες εδώ, το συντοπίτη μας, τους είχανε για τα κουλούρια και για τα θελήματα. Δεν θα τους δίνανε εξουσία στα χέρια.
1: Έχω διαφημίσεις, αύριο τα σπουδαιότητα.
0: Για το ήθος,
1: για το ήθος
0: και, το κατρακύλισμα των ηθικών που έχουμε σήμερα.
1: Το ποιοτικό. Αυτά, φίλες και φίλοι. Το ραντεβού μας είναι για αύριο στις 12.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός.

0: Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επισκεφτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
3: Αλφα. 88,6.
4: Επιτεθεί στην Τουρκία μαζί με τους Έλληνες.
5: Υπάρχει ένας εκνευρισμός.
6: Αναβαθμίζεται η Κύπρος, η Ελλάδα επίσης τα ενεργειακά, γίνεται κόμβος και παρακάμπτεται η Τουρκία. Όλα αυτά τα πράγματα βλέπουν ακριβώς να απομονώνεται. Ναι. Και αυτές είναι αντιδράσεις φοβέρας.
7: Ενοχληθήκαν, ίσως και να έχουν φινιδιαστεί λιγάκι, δεν περιμένανε ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί στην περιοχή, γιατί βλέπουμε και τη συμμαχία με τη Γαλλία, οι σχέσεις μας με την Αίγυπτο είναι εξαιρετικές, η συμμαχία με το Ισραήλ είναι υπαρτή.
8: Είχαμε ματηρή συμπλοκή με δύο νεκρούς στις φυλακές της Νιγρήτα στις Σέρες. Πολλά όμως τα ερωτήματα για το πώς έδρασαν οι κρατούμενοι σε υποτίθεται συνθήκες ασφαλείας.
9: Τα άτομα έσπασαν τα λουκέτα από τα κελιά, βγήκαν και επιτέθηκαν στοχευμένα στους δύο κρατούμενους. Είχαμε άγρια συμπλοκή, έπρεπε να φτάσουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο.
10: Το ζήτημα είναι γιατί να υπάρχουν μαχαίρια μέσα στις φυλακές. Έστω και κρυμμένα οπουδήποτε. Ναι. Γιατί έχουμε δει ότι έχουν βρεθεί και πιστόλια μέσα στις φυλακές. Στον Κορυδαλό είχε βρεθεί πιστόλι θαμμένο που προαυλίζονταν.
8: Σε λίγο αναλυτικά, πρώτα Δημήτρης Κουλιομιχάλης, να δούμε πώς αρχίζει η εβδομάδα. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
11: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Αρχίζει να δυσκολεύει και πάλι η κυκλοφορία στους δρόμους. Προσέξτε φίλες και φίλοι, αν προτίθεστε να κατεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού, έχει αρχίσει να πιάνει κίνηση και πάλι στο ύψος της Αττικής Οδού και μετά στο ύψος των ΚΤΕΛ. Αυτό θα συνεχίσει όπως καταλαβαίνετε να δυσκολεύει σιγά σιγά. Και το ρεύμα εισόδου όμως της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου έχει αρκετή κίνηση. Υπάρχει μια μερίδα συμπολιτών μας, Σπύρο, όπως γνωρίζεις βεβαίως και από άλλες χρονιές, που γυρνάνε σήμερα. Όχι χθες, όχι προχθές, γυρνούν σήμερα στο Λεκανό πεδίο. Στο κέντρο της Αθήνας προσέχουμε τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στον κόβο των Αμπελοκήπων τα δύο ρεύματα της Κηφισίας πηγαίνοντας προς την Πανόρμου, Σπύρο.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και χωρίς χρονοτριβές, θα πάμε στην είδηση που έσκασε πριν από λίγα λεπτά, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία για το τι μπορεί να ακολουθήσει, τις συνέπειες που μπορεί να υπάρξουν, εφόσον βεβαίως είναι ακριβής και αληθής αυτή η είδηση, γιατί τη διακινούν οι Ιρανοί. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έπληξε, ότι χτύπησε με πυράβλους αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα στενά του Όρμους. Αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σημαίνει, επαναλαμβάνω, εάν αυτό που ισχυρίζονται οι Ιρανοί είναι μια πραγματικότητα. Συνήθως ακούμε τις ανταποκρίσεις τέτοια ώρα του Σταύρου Ιωαννίδη, γιατί έχει και τις υποχρεώσεις ταυτόχρονα στην τηλεόραση. Όμως τώρα μπορούμε να τον έχουμε και πάμε αμέσως στο Ισραήλ. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλά κάνεις και το βάζεις υπομορφή ερωτήματος, διότι πράγματι δεν έχουμε ακόμη επιβεβαίωση για το αν οι Ιρανοί έχουν εξαπολύσει πυράβλους. Πάντως έχουμε διάψευση σε πρώτη φάση από την κεντρική αμερικανική διοίκηση, την CENTCOM, ότι κάποιο από τα αμερικανικά πολεμικά πλοία χτυπήθηκε κατά την διάρκεια επίθεση που ισχυρίζονται οι Ιρανοί.
8: Κάτι μισό, γιατί μέχρι τώρα μας δίνεις εσύ τώρα μία είδηση, δεν την είχαμε μέχρι τώρα. Έχουμε λοιπόν Αμερικανούς να λένε ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει, έτσι.
12: Σε ό,τι έχει να κάνει με το αν χτυπήθηκε κάποιο αμερικανικό πλοίο, διότι για να τα πάρουμε και τα πράγματα, οι Ιρανοί, το πρακτορείο Φάρς συγκεκριμένα, το οποίο πρόσκειται στους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, ανέφερε πριν από λίγη ώρα πως το Ιράν εξαπέλυσε δύο πυράβλους που χτύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο στην περιοχή Μπαντάρ Αλτζάφ, είναι στο νοτιοανατολικό τμήμα του στενού του Ορμούς, και λένε μάλιστα πως το

0: Ο οποίο άλλαξε πορεία μετά από αυτή την επίθεση και απομακρύνθηκε από την περιοχή και πως επιτέθηκαν διότι αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Λίγη ώρα μετά, όπως σας είπα, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διαψεύδει το περιστατικό ως προς το πλήγμα του πολεμικού πλοίου, χωρίς όμως να διευκρινίζει αν το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους, αν εξαπολύθηκαν αυτά τα πυρά προς κάποιο πλοίο. Αυτό είναι ακόμη αδιευκρίνιστο. Παρόλα αυτά, και μόνο που υπάρχει αυτό το περιστατικό να αιωρείται και να δημιουργεί εντυπώσεις, λίγες ώρες μετά την έναρξη της Αμερικανικής επιχείρησης Ελευθερία για τον απεγκλωβισμό των χιλιάδων πλοίων που βρίσκονται στον Περσικό κόλπο, αντιλαμβανόμαστε, Σπύρο, ότι η επιχείρηση αυτή και η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται στο στενό του Ορμούς ενέχει κινδύνους για κλιμάκωση. Το είδαμε αυτό και σε επίπεδο ρητορικής. Και μένει τώρα να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί η επίθεση, ακόμη και αν δεν υπάρχει πλήγμα σε αμερικανικό πλοίο.
1: Όχι, ήθελα να ρωτήσω ένα σχέδιο, αυτό που ανακοίνωσε ο Τραμπ για να περνούν ελεύθερα τα πλοία εκεί στο Ορμούς, που και σε αυτό δεν είναι ακριβώς, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς μπορεί να γίνει αυτή η επιχείρηση των Αμερικανών. Δηλαδή θα συμμετέχουν αεροσκάφη, θα συμμετέχουν πολεμικά πλοία, αλλά ο τρόπος που θα λειτουργήσει η αμερικανική επιχείρηση για να μπαινοβγαίνουν στα στενά του Ορμούς τα εμπορικά πλοία δεν είναι σαφής.
0: Πράγματι, αυτό που λένε οι πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, Σπύρο, είναι πως το αμερικανικό ναυτικό και οι αμερικανικές δυνάμεις θα προσφέρουν άληψη, προστασία, όχι όμως συνοδεία. Δηλαδή δεν προβλέπεται, τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες, πως τα αμερικανικά πλοία θα παρέχουν κλειστή συνοδεία σε εμπορικά πλοία, κάτι που είχαμε δει να γίνεται για παράδειγμα στην Ερυθρά Θάλασσα, στην επιχείρηση Prosperity Guardian ή και στην επιχείρηση Ασπίδες, που σημαίνει πως τα πλοία του αμερικανικού ναυτικού δεν θα επιχειρήσουν να μπουν στα στενά του Ορμούς, αλλά θα κατευθύνουν τα εμπορικά πλοία να χρησιμοποιούν μια νότια οδό, μια από τις πορείες που δεν είναι οι συνηθισμένες, παρέχοντάς τους προστασία με τα αντιτορπιλικά, τα καταδρομικά του αμερικανικού ναυτικού, περισσότερα από 100 αεροσκάφη που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και βεβαίως τα αεροσκάφη που έχουν τα αεροπλανοφόρα. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε, Σπύρο, είναι πως θα τους δίνουν την πορεία σε μια περιοχή η οποία έχει χειριστεί ως περιοχή μέγιστης ασφάλειας και βεβαίως οι Αμερικανοί, λένε πληροφορίες, ζητούν από τους ναυτικούς να επικοινωνούν με τις αρχές του Ομάν για τον καλύτερο συντονισμό, καθώς περιμένουν πως υπάρχουν πολλά αιτήματα από πλοία τα οποία έχουν εγκλωβιστεί εκεί και για ανθρωπιστικούς λόγους, όπως ανέφερε και ο Ντόναλντ Τραμπ, θα πρέπει να κενώσουν την περιοχή να βγουν από το στενό. Μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Δεν υπάρχουν πληροφορίες μέχρι στιγμής για πλοία που έχουν κάνει χρήση αυτή τη δυνατότητα για να διασχίσουν το στενό. Υπάρχουν άλλωστε οι απειλές από το Ιράν, από την Τεχεράνη, πως αυτό συνιστά παραβίαση της εκεχηρίας και μάλιστα από τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τον Ιμπραήμ Αζίζη, μια δήλωση που λέει ότι τον έλεγχο του στενού και του Περσικού κόλπου τον έχει το Ιράν και δεν πρόκειται με τίποτα να παραχωρηθεί αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα έχουν εκδώσει και έναν χάρτη οι Ιρανοί που δείχνουν τα όρια της περιοχής που ελέγχουν, που δεν αφήνει κανένα περιθώριο ουσιαστικά τα πλοία που βρίσκονται εκεί να χρησιμοποιήσουν κάποια οδό που θεωρείται ασφαλής. Νομίζω οι επόμενες ώρες θα δείξουν αν μπορεί να εφαρμοστεί και πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η επιχείρηση και βεβαίως αν θα οδηγήσει σε κάποια νέα κλιμάκωση, διότι έχουμε καταλάβει, Σπύρο, πως αφενός οι διπλωματικές προσπάθειες δεν έχουν οδηγήσει πουθενά. Αφετέρου και όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι δύο πλευρές, οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί, αλλά και εδώ στο Ισραήλ, ετοιμάζονται για το ενδεχόμενο επιστροφής στις επιχειρήσεις. Πάρα πολύ ρευστή η κατάσταση.
1: Αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημα, γιατί με τον Τραμπ να απορρίπτει το σχέδιο για εκεχηρία που πρότειναν οι Ιρανοί, το Ισραήλ φαντάζομαι παρακολουθεί όλη αυτή τη διαπραγμάτευση που γίνεται και ετοιμάζεται. Πιστεύεις από την προετοιμασία ότι είναι πιθανότερο το σενάριο επανέναρξης των επιχειρήσεων?
0: αυτό που λένε αξιωματούχοι εδώ στο Ισραήλ, Σπύρο, είναι ότι δεν τίθεται θέμα για το αν θα ξεκινήσουν ξανά οι πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά για το πότε.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρούν δεδομένο ότι θα υπάρξει ένας νέος

0: ως γύρος επιδρομών, επιθέσεων. Αυτό που μένει να απαντηθεί είναι το πότε μπορεί να γίνει αυτό. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι νωρίτερα ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπαγκάι, ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις μαξιμαλιστικές τους απαιτήσεις και να δεσμευτούν σε μια πιο λογική προσέγγιση σε ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Με τους Ισραηλινούς στη συνέχεια να διαραίουν μέσω ψηλόπαθμων αξιωματούχων πως ουσιαστικά δεν έχει ασκηθεί επαρκής πίεση στην Τεχεράνη για να αποδεχτεί τους όρους που θέτουν Αμερικανοί και Ισραηλινοί για το πυρηνικό πρόγραμμα. Έχουμε το απόλυτο αδιέξοδο. Φαίνεται πως ακόμη και με την η αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν δεν καλύπτει τις κόκκινες γραμμές που έχουν θέσει Αμερικανοί και Ισραηλινοί. Άρα με αυτά τα δεδομένα οι Ισραηλινοί εδώ λένε πως είναι πράγματι πολύ πιθανό να έχουμε ένα νέο γύρο επιχειρήσεων. Όπως είπα, αυτό που δεν έχει απαντηθεί είναι το πότε, όχι το αν θα υπάρξει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Καλή συνέχεια, αν έχεις. Ο Σταύρος Ιωαννίδης από το Ισραήλ σε ζωντανή σύνδεση για τις τελευταίες πληροφορίες. Οι Ιράνοι λένε ότι χτυπήσαμε πολεμικό πλοίο των Αμερικανών. Οι Αμερικανοί μέσω αξιωματούχων υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο τι γίνεται αυτή τη στιγμή στα στενά του Ορμούς και αν μπορεί να επιτευχθεί να υλοποιηθεί το σχέδιο Τραμπ για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων, αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ κρίσιμο για την παγκόσμια οικονομία, όχι μόνο για την εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει από πολεμικές επιχειρήσεις είναι ο κ. Καμπάς, στρατηγός εν αποστρατεία, επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ, ήταν στο Άξιον.
2: Πιστεύω ότι είναι πάλι ένα πυροτέχνημα από την πλευρά του Τραμπ. Ασφαλώς θα υπάρχουν σχέδια του στρατιωτικού σχέλους για την προστασία αυτών των σκαφών. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Νομίζω ότι ουσιαστικά επιτείνει την κατάσταση την αρνητική που υπάρχει στην περιοχή. Βεβαίως από την άλλη την πλευρά νομίζω ότι και το Ιράν κάνει κινήσεις οι οποίες έχουν μάλλον σε ομοιρία την παγκόσμια οικονομία.
1: Αμερικανός αξιωματούχος δηλώνει στο CNN για το πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο Τραμπ. Λέει ότι θα μπορούσαν πολεμικά αεροσκάφη να πετούν στα στενά, αμερικανικά εννοείται, και πολεμικά πλοία για να εντοπίζουν και να εξουδετερώνουν τυχόν μικρά σκάφη ή ακόμη και μεγαλύτερα πλοία των Ιρανών που θα επιχειρούσαν να επιτεθούν σε εμπορικά πλοία, όχι συνοδεία, μια επιτήρηση όλου του χώρου στα στενά για να μπορούν να εξουδετερώνουν τα ιρανικά πλοία. Αυτό θα μπορούσε να είναι το σχέδιο Τραμπ, λέει μια πηγή στο CNN. Μια άλλη πηγή, εδώ λίγο πιο κοντά μας, άνθρωποι του επιχειρήν, άνθρωποι του μόχθου, στα χωράφια, αγρότες, βλέπουν όλη αυτή την κατάσταση που τους έχει δημιουργήσει μια απίστευτη πίεση. Από ένα αρτοπίο, όπως θα ακούσουμε τον κύριο Ηλία, ήταν στο Open, μέχρι το χωράφι, όπως θα ακούσουμε τον κύριο Αληφτήρα.
3: Έχουμε φτάσει το μήνα 3.500 ρεύμα και γύρω στα 1.600-1.700 πετρέλαιο το μήνα. Πώς μια τέτοια επιχείρηση μπορεί να επεξέλθει τα έξοδα για να πληρώσει τους εργαζόμενους? Γύρω μου υπήρχαν 5-6 μαγαζιά που δουλεύουν αρτοπίοι. Τώρα έχω μείνει μόνο εγώ.
4: Όταν το μαλακό το στάρι, το οποίο είναι η πρώτη ύλη για να γίνει το αλεύρι, για να γίνει το ψωμί, το ψωμί έχει 1,20. Το κουλούρι έχει 6 λεπτά και το μαλακό στάρι έχει 16 λεπτά και το κουλούρι και το ψωμί ακριβά είναι. Και είναι πάρα πολύ ακριβό το ψωμί όταν εγώ πουλάω μόνο 16 λεπτά.
1: Δηλαδή,
4: όλοι κομμάτων στην αγορά το κάνουν μεσάζοντες. Αν υπάρχει έλεγχος και το Υπουργείο Ανάπτυξης ελέγξει τους μεσάζοντες, να ξέρουν ότι τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα.
1: Λέει ο αγρότης, από μένα φεύγει 16 λεπτά το στάρι. Λέει όμως ο αρτοποιός και ότι είναι ακριβό το ψωμί. Απ' την άλλη ακούμε και τον αρτοποιό που λέει που έχουμε 3,5 χιλιάρικα το ρεύμα και άλλο 1,5 χιλιάρικο το πετρέλαιο. Δεν βγαίνω ούτε να πληρώσω τα μεροκάματα εδώ των ανθρώπων που εργάζονται για μένα. Όχι να τα πουλάω και φθηνά. Πάμε στον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί αυτή η κατάσταση στα στενά του Ορμούς και η πληροφορία πριν από λίγο ότι οι Ιρανοί χτύπησαν αμερικανικό πλοίο, νομίζω ότι δημιουργεί μεγαλύτερες πιέσεις στις διεθνείς αγορές. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
5: Γεια σου Σπύρο, γεια σου Σπύρο. Η αλήθεια είναι, μεταφέροντας νωρίτερα και ακούγοντας να λες το σχέδιο Ντόναλντ Τραμπ, μια επίθεση αμέσως μετά το ακύρωσε όλο.
1: Ναι.
5: Άρα και ήδη το Brent αυτή την ώρα βρίσκεται πάνω από τα $111 το βαρέλι, ενώ ήταν σταθερό κάτω από τα $110, ως αποτέλεσμα

0: των προσπαθειών, τέλος πάντων, ή των υποσχέσεων του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα βρεθεί μια κάποιο είδους λύση ασφάλισης των στενών. Στην πράξη αυτό δεν γίνεται χωρίς Ιράνους. Είναι σαφές. Δηλαδή, όποιος καταλαβαίνει τη γεωγραφία της περιοχής, αντιλαμβάνεται και το πρόβλημα που υπάρχει, αλλά και το κόστος που προκαλεί. Το οποίο είναι ανυπολόγιστο, τεράστιο, περνάει στις οικονομίες, φαίνεται στον φούρνο, ο οποίος αναγκάζεται να αλλάζει τα σχέδιά του. Γι' αυτό και κοντεύουμε να ξεμείνουμε από φούρνους. Μεταξύ άλλων, τα τελευταία χρόνια, λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους, έχουμε γεμίσει πρατήρια. Αρτοπία, τα οποία αγοράζουν. Να το λέμε αυτό κανονικά. Το οποίο φαίνεται απ' έξω φούρνος, αλλά δεν είναι. Και επίσης το γεγονός ότι έρχεται αυτό το νέο επιπλέον κόστος που επηρεάζει τις οικονομίες. Αυτό που χθες ο Γιάννης Τουρνάρας περιέγραψε σε μια κυπριακή εφημερίδα που μίλησε, το κίνδυνο ύφεσης για την Ευρωζώνη, το οποίο έρχεται από τα κόστη. Τα αυξημένα των πρώτων υλών, τα οποία επηρεάζονται πάρα πολύ από όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή.
1: Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, πετρέλαιο, μας είπες ότι η αγορά ως πρώτο αντανακλαστικό είχε μια άνοδο των τιμών. Η εβδομάδα αυτή, αρχίζοντας στραβά, οπωσδήποτε, έχει κάποιο φως στο βάθος ή μπα.
0: Οι αυξήσεις της προηγούμενης εβδομάδας τελειώνουμε με μια μικρή αύξηση σε όλα τα είδη καυσίμων αύριο. Την Τετάρτη πάμε σε σταθεροποίηση. Μετά περιμένουμε να δούμε ακριβώς τι θα γίνει. Αλλά αύριο θα έχουμε μικρές αυξήσεις, τελευταίες της επί των επιπτώσεων της προηγούμενης εβδομάδας, της μεγάλης αύξησης που είχε καταγραφεί πάνω από 120 δολάρια το βαρέλι. Και Τετάρτη αναμένεται σταθεροποίηση. Θα δούμε πώς θα κινηθούν, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι σε λίγες ώρες θα έχουμε απαντήσει από τους Αμερικανούς αν ισχύει ή δεν ισχύει, αν αυτό είναι το σχέδιο ή υπάρχει κάποιο άλλο, ή αν θα συνομιλήσουν τέλος πάντων. Το πρόβλημα είναι, πάει να το κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος πραγματικά ευρωπαϊκό, καθαρά ευρωπαϊκό. Σήμερα υπάρχει η συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, το Eurogroup συνεδριάζει γι' αυτό ακριβώς το θέμα, γιατί πλήττεται περισσότερο από όλες τις περιοχές του πλανήτη αυτή τη στιγμή, εκτός από τις φτωχές χώρες της Ασίας, της Ανατολικής Ασίας κατά κύριο λόγο, πλήττονται πάρα πολύ οι ευρωπαϊκές οικονομίες. Περισσότερο από την αμερικανική οικονομία, θα έλεγα πολύ περισσότερο από την αμερικανική οικονομία, και επιπλέον ο Αμερικανός πρόεδρος, επαναφέροντας στα θέματα των δασμών, πάει να πιέσει ακόμα περισσότερο, μεταφέροντας και ενισχύοντας τον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεκινήσει πολύ πριν τους άλλους πολέμους.
1: Θέλω να προλάβουμε να σου θέσω άλλα δύο κεφάλαια που νομίζω ότι ενδιαφέρουν τους ακροατές μας. Κεφάλαιο δεύτερο, καταναλωτικά δάνεια. Υπήρξε μία αναφορά χθες στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα κοινωνικά δίκτυα και διαβάζω σήμερα πληροφορίες ότι μέσα σε αυτό το μήνα αρχίζει μία διαβούλευση, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που αφορά καταναλωτικά δάνεια. Ποιος ακριβώς αφορά και τι αλλάζει, Νίκο?
0: Αφορά νέα καταναλωτικά δάνεια, νέες ενδεχομένως και πιστωτικές κάρτες, και είναι πολύ πιθανό να φτάνει σε κάθε είδους αγορά αυτοκινήτου, για παράδειγμα, ενδεχομένως να φτάνει και μέχρι τις παρυφές των επισκευαστικών δανείων. Όλα τα δάνεια χωρίς προσημείωση, χωρίς υποχρέωση προσημείωσης, ως 100.000 ευρώ το συνολικό τους ύψος, το οποίο δεν θα χρειάζεται να αποπληρώνουν πάνω από το 30 έως 50% του συνολικού ποσού που έλαβαν του αρχικού κεφαλαίου δηλαδή. Αυτό είναι μια κοινοτική οδηγία η οποία έρχεται να προστατεύσει επί της ουσίας τους δανειολήπτες από τις μικροπιστώσεις.
1: Κάτσε, εγώ για παράδειγμα, ας πάρουμε για να είναι στρογγυλό τις 100.000.
0: Κάτω 10, γιατί θα σου εξηγήσω γιατί θα πάμε σε μικρότερα
1: αλλά
0: δάνεια.
1: Θέλω να πω, με τόκους πανωτόκια είχαμε ακούσει πολλές ιστορίες που κάποιος έλεγε, παιδιά, εγώ πήρα 100.000 και έχω φτάσει να έχω δώσει 180 και ακόμη πληρώνω. Αυτό εκεί εστιάζει?
0: Αυτό μαζεύεται πλέον. Πάντα μιλάμε για μη ενυπόθηκα, άρα όχι στεγαστικά, σίγουρα όχι στεγαστικά, τα οποία μαζεύεται στο 30 έως 50% της αρχικής οφειλής, το σύνολο της υποχρέωσης. Δηλαδή, ανεξαρτήτως πόσους τόκους έχεις, αν για παράδειγμα υπάρχουν πανωτόκια ή οτιδήποτε άλλο, θα μαζευτεί για 10.000 ευρώ δάνειο.
1: Θα έχει ένα ταβάνι τέλος πάντων αυτό το δάνειο. Δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι έχω πληρώσει 2 και 3 φορές το αρχικό ποσό.
0: Ναι, όλα τα δάνεια είχαν με κάποιο τρόπο ένα τέτοιο. Απλώς τι γίνεται. Με τις μεγάλες διάρκειες χάνονταν επί της ουσίας ο έλεγχος. Σε πολλές, γι' αυτό και πολλοί εκτιμούν και από τις τράπεζες αρχίζουν και το ψιλολένε ότι πάμε για μικρότερες διάρκειες δανείων. Πάμε επίση για δάνεια με υψηλότερη δόση. Πάντα μιλάμε για καταναλωτικά, γιατί θα πρέπει να αποπληρωθούν πιο γρήγορα, προκειμένου να είναι εντός του 30 έως 50% που θα προβλέπει ο συγκεκριμένος νόμος, ο οποίος θα ψηφιστεί ως τα τέλη Μαΐου. Άρα πάμε για δάνεια τα οποία θα δυσκολεύονται οι μικροί να τα αποπληρώσουν. Αν έπαιρνες ένα δάνειο 10.000 και ήθελες να το αποπληρώσεις σε 10 χρόνια, σου βγαίνει μια δόση κοντά στα 150 με 200 ευρώ. Τώρα θα χρειαστεί να πληρώσει και το διπλάσιο, γιατί δεν θα μπορεί να φτάσει στα 10 χρόνια, γιατί οι τόκοι θα πρέπει να είναι λιγότεροι. Καταλαβες.
1: Καταλαβαίνω.
0: Δεν θα είναι ότι θα σου σβήνουν τόκους. Θα είναι ότι στο αρχικό υπολογισμό θα υπολογίζεται ότι μέχρι εκεί πηγαίνεις εσύ.
1: Και δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Αυτό είναι βέβαιο.
0: Δεν υπάρχει αναδρομική ισχύ. Όχι, όχι. Μάλιστα. Αυτά έχουν υπογραφεί, είναι συμβάσεις που έχουν γίνει ήδη. Ό,τι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Και
1: ναι, όχι, καταλαβαίνω. Απλά να το διευκρινίσουμε. Ναι.
0: Το σημαντικό είναι επίσης το περιεχόμενο της σύμβασης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν απλές 4-5 απλές πρόνοιες και τίποτα παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Θα σβηστούν πολλά από τα μικρά, τα κρυφά γράμματα. Αυτό ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και νομίζω αυτό θα δούμε και στο νομοθέτημα που περιμένουμε να πάει για διαβούλευση τις επόμενες μέρες.
1: Κεφάλαιο τρίτο, τετραήμερη εργασία. Η κυρία Γιαννακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ, η κυρία Κεραμέως, η Υπουργός Εργασίας, ήταν εδώ στο Sky.
2: Κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικό επιτέλους να συζητηθεί εδώ πέρα και δεν είναι λαϊκισμός.
3: Κάποια καταστήματα δεν θα το αντέξουν αυτό. Θα κλείσουν και άρα αυτό θα οδηγήσει σε λουκέτα και σε απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων.
1: Όπως γνωρίζεις, δεν σε βάζω σε, γιατί έχει προκαλέσει και μια πολιτική αντιπαράθεση. Εμείς στεκόμαστε αμιγώς στην οικονομική σου ανάλυση. Η αγορά.
0: Έχω τοποθετηθεί, έχω γράψει.
1: Η αγορά. Το γνωρίζω, μην νομίζετε, σε παρακολουθώ. Η αγορά, λοιπόν, πώς εισπράττει αυτές τις προτάσεις?
0: Εντάξει, κοίτα, η αλήθεια είναι όλοι. Πάντα είναι επιφυλακτικοί σε όλα αυτά. Πρέπει να σου πω το τετραήμερο, το διευκρινίσουμε, υπάρχει. Αλλά με τις ίδιες αποδοχές και το ίδιο ωράριο. Απλώς το 40 ώρες επιμερίζονται σε 4 ημέρες και όχι σε 5. Το ΠΑΣΟΚ, αν καταλαβαίνω καλά, εννοεί ότι θα μειωθεί αντίσταση 32 ή 35 ώρες. Ένα ερώτημα πάντα που υπάρχει. Άρα μιλάμε στην ουσία ότι θέλει να δώσει και μια γενναία αύξηση ο ιδιωτικός τομέας με λιγότερες μέρες εργασίας επί της ουσίας και να μείνουμε την ίδια αμοιβή εργαζόμενοι. Άρα αυτό είναι μια γενναία αύξηση. Αυτό πάντα σε κάθε αύξηση, όπως για παράδειγμα στον κατώτατο μισθό, νομίζω ότι οι οικονομικοί παράγοντες, αναγκαστικά οι επιχειρήσεις, οι εργοδοτικοί φορείς, το πρώτο που αναζητούν είναι αυτό που προκύπτει από την παραγωγικότητα της επιχείρησης. Θα σου πω ότι η παραγωγικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων βρίσκεται περίπου στο 54% των επιχειρήσεων της Ευρώπης. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουμε περίσσευμα για να μοιράσουμε μέσα στην επιχείρηση από το κέρδος που βγάζει και από την παραγωγικότητα που δημιουργείται με τις υφιστάμενες δομές μιας επιχείρησης. Λέει το ΠΑΣΟΚ και έχει δίκιο. Και συμφωνώ απόλυτα ότι θα αυξηθεί η παραγωγικότητα πολύ με την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Να το κάνουμε πρώτα. Να διαπιστώσουμε ότι πράγματι κάποιες επιχειρήσεις το έχουν υιοθετήσει και πράγματι προκύπτει μια βελτίωση παραγωγικότητας σε συγκεκριμένες επιχείρησεις. Αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο και έχουμε περίσσευμα, τότε πραγματικά το σωστό και το άμεσο είναι αυτή να διατεθεί. Και να διατεθεί άμεσα στους εργαζόμενους, είτε με τη μορφή ωραρίου μειωμένου, είτε με τη μορφή επιπλέον μισθού. Και καλό είναι να διαλέξουν κιόλας οι υπάλληλοι τι θα θέλουν. Το να βγούμε και να ορίσουμε και να υποσχεθούμε ότι από εδώ και μπρος θα δουλεύουμε 4 ημέρες σε μια ανεμελιά υπέροχη, η οποία θα μας εξασφαλίζει ταυτόχρονα καλύτερες αποδοχές, αυτό είναι λίγο σαν να μην έχουμε επαφή καμία με την ελληνική οικονομία. Σαν να μην σκεφτόμαστε ότι το 95% των επιχειρήσεων είναι εστιατόρια, μικροξενοδοχεία, μικροκαταστήματα, μικρές επιχειρήσεις, συμβουλευτικές κτλ., οι οποίες στην πραγματικότητα μπορούν να ζήσουν τον ιδιοκτήτη, την οικογένειά του, άντε και ένα-δύο υπαλλήλους. Για αυτές τις επιχειρήσεις που είναι το, επαναλαμβάνω, το 95% της απασχόλησης στην Ελλάδα.
1: Το παράδειγμα άλλων χωρών όμως που επικαλούνται ως υποστηρίζουν ένα τέτοιο σχήμα.
0: Το παράδειγμα του.
1: Το παράδειγμα, λέω, άλλων χωρών που επικαλούνται ως υποστηρίζουν ένα τέτοιο σχήμα.
0: Ναι, βεβαίως. Έχουν υψηλή παραγωγικότητα. Το έχω πει.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή έχουν λύσει τα γραφειοκρατικά τους προβλήματα. Έχουν λύσει τα προβλήματα της τεχνολογίας. ή τα λύνουν και τα βλέπουν να αναπτύσσεται.
1: Απονομή δικαιοσύνης.
0: Έχουν μεγάλο μέγεθος. Μέγεθος. Εδώ δεν έχουμε μέγεθος.

0: Εδώ δεν θέλει να συνεταιριστεί το ένα κατάστημα με το διπλανό. Η μία βιομηχανία με τη διπλανή. Δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση, δεν μπορούν να συνεργαστούν. Δεν έχουμε τέτοιου είδους κουλτούρα. Δεν μεγαλώνουν οι επιχειρήσεις μας. Είναι μικρές οι επιχειρήσεις μας. Οι μεγάλες είναι μεσαίες για την Ευρώπη. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι ανύπαρκτες για την Ευρώπη. Είναι σαν να είναι αστείο να συζητάμε. Είναι επίπεδου περιττέρου. Και χωρίς να θέλω να προσβάλλω τον κλάδο αυτόν.
1: Αντιλαμβάνομαι τι λες, το βλέπεις καθαρά, μετρώντας τα μεγέθη. Σκληρό να το ακούς, αλλά ρεαλιστική επίσης, προσέγγιση.
0: Επίσης, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που αφορά τον καταναλωτή. Και ο καταναλωτής πρέπει να το σκεφτόμαστε, τον καταναλωτή. Όταν έχεις μια στενή αγορά εργασίας, δηλαδή δεν βρίσκεις εργαζόμενο, πας και λες επί της ουσίας στους εργοδότες για να μπορέσεις να συνεχίσεις να λειτουργείς, να προσλάβεις και άλλους ανθρώπους. Σωστά. Άρα τι να κάνεις, να αυξήσεις το εργατικό κόστος. Αν αυξήσεις το εργατικό κόστος και είναι το βασικό σου κόστος μέσα στην εταιρεία, πού θα το περάσεις, στις τιμές. Ποιος θα τις πληρώσει τις τιμές, καταναλωτές. Πραγματικά, μερικές φορές αδυνατό να καταλάβω για ποιο λόγο αντιλαμβάνονται ως μεμονωμένα κομμάτια ένα κομμάτι της οικονομίας. Όλα είναι αλυσίδα.
1: Ναι. Εσύ ακολουθείς.
0: Πρέπει να απαντάμε, να απαντάμε σε όλα. Εγώ είμαι υπέρ παρεμπιπτόντως τότε σε τετραήμερες εργασίες, για να το διευκρινίζω.
1: Ναι, ωστόσο.
0: 32 και λιγότερων ημερών.
1: Ωστόσο, έριξες και τα υπόλοιπα νταμάκια και έφτασες μέχρι και στο ράφι. Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Σπύρο.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, διάφημες και επιστρέφουμε.
2: Πέρασα νομική.
3: Πέρασα ψυχολογία. Ναι, κατάφερα.
4: Πώς? Με ατομικό πρόγραμμα διαβάσματος και πηγαίνοντας μόνο 3 φορές την εβδομάδα στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
5: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
4: Η χρηστή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
6: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check Mat για βασιλικούς ύπνους.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check Mat. Για βασιλικούς ύπνους.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Το αποκάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
14: Τρελάνε μας!
15: Τρίποντο! Τρίποντο!
16: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
17: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
18: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
19: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
20: Τι δροσιά του να έχετε?
18: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
21: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Επιστρέφουμε και πριν προχωρήσουμε στο θέμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή, μάλλον σχετίζεται άμεσα,

0: Θα πάμε στο Γιάννη Καντέλη και λέω σχετίζεται άμυνα γιατί στην Ελλάδα βρίσκεται ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος και συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό. Σχετίζεται άμεσα γιατί ζούμε σε μια εποχή έντονων προκλήσεων, πόλεμος Ουκρανία, πόλεμος στη Μέση Ανατολή και με μια γειτονιά που έχει εκδηλώσει τις αναθεωρητικές της τάσεις. Οπότε όλα αυτά είναι θέματα που καθιστούν την παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Άμυνας πολύ επίκαιρη. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και σε μια στιγμή, στο πλαίσιο αυτό που περιέγραψες, που η Ευρώπη πρέπει να πάρει αποφάσεις για το μέλλον της και για τον τρόπο που η ίδια θα μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Σε αυτό επέμεινε και ο κύριος Μητσοτάκης στην αρχή του τοποθέτηση και στη συζήτηση που είχαν με τον κύριο Κουμπίλιους, τον Ευρωπαίο Επίτροπο, τον οποίο ενημέρωσε για το πρόγραμμα ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων και την έμφαση που δίνεται στην καινοτομία την πλευρά της χώρας μας. Αλλά επέμεινε την ανάγκη να υπάρξει επιχειρησιακή διάσταση πλέον στο άρθρο 42 παράγραφος 7 των Ευρωπαϊκών Συνθήκων, όπου θα πρέπει οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να προστρέξουν με ένα συγκεκριμένο σχέδιο στην βοήθεια ενός κράτους το οποίο δέχεται απειλή, δέχεται κάποια επίθεση, όπως έγινε πρόσφατα με την χώρα μας, τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Κύπρο. Ακριβώς. Βεβαίως το μεγάλο ζήτημα είναι και η κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για προγράμματα που είναι κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως αυτή η ασπίδα Εράμινας, πρόταση, αν θυμάσαι, που είχε καταθέσει ο κ. Μητσοτάκης σε συνεργασία με τον
0: Πολωνό,
1: τον κ. Τούσκ, ακριβώς πριν περίπου 2 χρόνια, το 2024. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έγινε και η συζήτηση των δύο, με τον κ. Μητσοτάκη να τον ενημερώνει και για την πρόσφατη εκτόξευση 4 μικροδορυφόρων και 2 νανοδορυφόρων από τη χώρα μας, διότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας είναι και Επίτροπος Διαστήματος.
0: Ναι, και αναφέρθηκε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, αν δεν κάνω λάθος, και σε ένα θέμα που έχει προκαλέσει έντονο εκνευρισμό και στην Τουρκία. Όχι αναφέρθηκε, ουσιαστικά αποθέωσε το πρόγραμμα της ασπίδας του Αχιλλέα που δημιουργούμε εμείς, της αντιπυραυλικής για την αεράμινά μας.
1: Ακριβώς, ναι, είναι το πρόγραμμα που γίνεται και σε συνεργασία με το Ισραήλ που έχει την τεχνογνωσία, ένα 12 ετές πρόγραμμα ύψους 26 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θωρακίζει τη χώρα μας, αλλά τέτοια έργα είναι που η Ελλάδα θα επιθυμούσε να δει να υπάρχει ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση για να μπορέσουν να κουμπώσουν διαφορετικά ευρωπαϊκά συστήματα σε αυτό και βεβαίως να επιμεριστεί και το κόστος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη, ο Γιάννης Καντέλης, για την επίσκεψη του Ευρωπαίου Επιτρόπου Άμυνας. Στάθηκα στην ασπίδα του Αχιλλέα, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος είπε ενώπιον του Έλληνα Πρωθυπουργού, κοιτάξτε την Ελλάδα, ακολουθήστε αυτό που κάνουν. Εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα 12 ετές ύψους 26 δις την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι το πρόγραμμα που πολλές φορές έχει αναφερθεί η Τουρκία, λόγω του ότι κάποια οπλικά συστήματα που θα θωρακίζουν τη χώρα μας έρχονται και από το Ισραήλ. Ο Μανώλης Κωστέτης μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Και δεν είναι το μόνο. Και δεν είναι το μόνο θέμα. Εστιάσεις διατυπώνονται ακόμη και για τη στάση της χώρα μας, για παράδειγμα, στην πρόσφατη επέμβαση που έκανε το Ισραήλ ανοιχτά της Κρήτης σε διεθνή ύδατα για να σταματήσει το στολίσκο που πήγαινε στη Γάζα.
2: Ναι, διότι η Τουρκία ενδιαφέρεται για τα δικαιώματα της Ελλάδος στην Ανατολική Μεσόγειο και ενδιαφέρεται με την δυτική έννοια, τουλάχιστον όπως αυτό υποστηρίζουν πηγές του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας. Δεν ακούσατε λάθος, όπως σας το λέω είναι, αλλά βεβαίως θα καταλάβετε γιατί. Διότι υπήρξε μια επέμβαση δυτικά της Κρήτης στο Λίσκο, όπου πήγε στη Γάζα και υπήρξε επέμβαση των Ισραηλινών, και έρχεται και η Τουρκία και λέει 80 ναυτικά μίλια δυτικά της Κρήτης έγινε αυτό. Οι πολιτικές του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη και του Υπουργού Άμυνας Δένια προκαλούν αντιπαραθέσεις ό,τι αφορά τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας. Η παθητική στάση της Ελλάδος σε ένα περιστατικό που συνέβη στη δική της περιοχή ευθύνης και έρευνας και διάσωσης καταδεικνύει ότι αγνοεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της. Είναι αυτό, νομίζω, αυτή η αντίδραση που η Ελλάδα πρέπει να εκμεταλλευτεί. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ότι πράγματι είναι πολύ σημαντικό ότι η Τουρκία. Η Ελλάδα να παρεμβαίνει σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, όπου είναι οι περιοχές θαλάσσιες δικαιοσύνης της. Ας το δούμε και έτσι.
0: Ναι, όντως είναι ενδιαφέρουσα αυτή η στάση, έχει αυτή την ανάγνωση. Γενικά πάντως

0: δείχνει έναν εκνευρισμό η Άγκυρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, μα είναι οι συμμαχίες Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, είναι οι πετρελαϊκοί κολοσσοί που έρχονται εδώ και επενδύουν στη χώρα μας, είναι τα Patriot και τα F-16 που στείλαμε στην Κύπρο ή τα Patriot που βάλαμε στην Κάρπαθο για να προστατεύουν ακόμη και τη Βουλγαρία. Είναι όλα αυτά τα οποία η Τουρκία τα αντιμετωπίζει όχι με δυσπιστία, αλλά νιώθει ότι απομονώνεται. Παρεπιπτόντως, το λέω γιατί τώρα είναι πολύ δύσκολο να το χωρέσουμε στο ραδιοφωνικό χρόνο. Είναι εξαιρετική η ανάλυση σου και στην καθημερινή της Κυριακής. Θες, όποιος ανατρέξει θα βρει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα που έθεσα.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Προσπαθήσαμε να αποδώσουμε, γιατί οι Τούρκοι λένε ουσιαστικά, οι Τούρκοι αξιωματούχοι ουσιαστικά λένε ότι θα επιστρέψουν να ενδιαφέρονται περισσότερο για τα δικαιώματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αφού κλείσει το μέτωπο με το Ιράν. Γιατί αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει ένα, όσο και να λέμε δεν είναι, έχει ένα μέτωπο. Έχει δεχτεί 4 επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους. Την ίδια ώρα θεωρούν ότι η Ελλάδα με τους Πάτριους στην Κάρπαθο, με τα F-16 στην Κύπρο και τις φρεγάτες, με τα μαχητικά στη Λέσβο, με τους Πάτριους στον Εύρο και άλλες πολλές κινήσεις με το Ισραήλ, προσπαθεί να αλλάξει κάποια δεδομένα, να δημιουργήσει τετερεσμένα και θα επιχειρήσουν αργότερα να εμποδίσουν να παραλλαγούν τετερεσμένα. Αυτό είναι το ουσία, και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτός ο εκνευρισμός και στους αξιωματούχους και στα μέσα ενημέρωσης που μιλούν για πόλεμο, οτιδήποτε άλλο. Είναι πραγματικά απίστευτα.
0: Και βάζουν σε αυτά τα σενάρια, βάζουν μόνιμα και το Ισραήλ. Είναι το μεγάλο αγκάθι, νομίζω, αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και το Ισραήλ είναι οι χώρες που βάζουν εμπόδιο στα σχέδια της Τουρκίας για να ισχυροποιηθεί, να πω αυτό το πιο διπλωματικά, στην ευρύτερη περιοχή. Δεν θέλω να πω επικρατήσει, δεν θέλω να το λέω εγώ αυτό.
0: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Επαναλαμβάνω, όποιος ανατρέξει χθες την καθημερινή στις αναλύσεις για τη συμπεριφορά και τη στρατηγική της Άγκυρας, θα καταλάβει πάρα πολύ για το τι συμβαίνει στη γειτονιά μας. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη και ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, εν προκειμένου καθηγητής διεθνούς δικαίου, γιατί με αυτή την ιδιότητα τον ακούμε τώρα στο Skype, ήταν το πρωί.
2: Η Τουρκία θεωρεί ότι είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ. Έχει αντιληφθεί μετά τον πόλεμο ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ισραήλ είναι πολύ μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες της Τουρκίας. Επειδή το Ισραήλ έχει δώσει όπλα και ραντάρ, κυρίως ραντάρ, σε Ελλάδα και σε Κύπρο, αισθάνονται αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ένας κλειός γύρω τους από την Ελλάδα και την Κύπρο και το Ισραήλ. Η πραγματικότητα είναι ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται ποτέ να χτυπήσει νατοϊκή χώρα.
0: Και πάμε τώρα στην Κρήτη, θα βρούμε το ανταποκριτή μας, το Χάρη Λοντάκη, γιατί εκεί είχαμε ένα κύκλωμα, μια συμμορία. Πιστεύω ότι όλοι, όχι έχουμε πέσει θύματα, έχουμε κάποια εμπειρία, είτε με ένα SMS, είτε με ένα τηλέφωνο, από κυκλώματα απατεώνων που προσπαθούν είτε να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, είτε να αποκτήσουν πρόσβαση σε τυχόν κάποια αντικείμενα πολύτιμα που έχουμε στο σπίτι μας ή μετρητά, εμφανιζόμενοι ως υπάλληλοι του ΔΔΕ κτλ. Κάποιοι κλείνουν το τηλέφωνο, μόλις αντιλαμβάνονται κάτι τέτοιο, κάποιοι άλλοι δυστυχώς την πατάνε και έχουν εξαφανιστεί περιουσίες με αυτόν τον τρόπο. Μία από αυτές τις συμμορίες που λειτουργούσε κάπως έτσι ήταν και στην Κρήτη. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και συγκεκριμένα στα Χανιά. Πρόκειται για 7 άτομα, 4 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί. 3 διαφεύγουν ακόμα της σύλληψης. Γνωστό το σκηνικό, απάτες μέσω τηλεφωνημάτων, παριστάνοντας είτε τους υπαλλήλους της ΔΔΕ στις περισσότερες των περιπτώσεων, είτε λογιστές, κατάφεραν να αναπτύσσουν τα θύματά τους και αυτό είχε ως αποτέλεσμα σε 7 περιπτώσεις να καταφέρουν να εισπράξουν 62.000 ευρώ, αλλά να πάρουν και αρκετά κοσμήματα. Κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές των Χανίων και συγκεκριμένα της ασφάλειας Χανίων να φτάσουν στα ιχνητούς αξιοποιώντας υλικό από κάμερες που ήταν κοντά στα σπίτια των θυμάτων. Εντόπισαν τους δράστες, 3 από αυτούς συνελήφθησαν στον Πειραιά κατά την αποβίβασή τους από το πλοίο της γραμμής και ένας ακόμα, ένας 21χρονος στα Χανιά. Αναζητούνται 3 άτομα.

0: Ενώ κάποιοι εκ των συλληφθέντων, συγκεκριμένα τρία άτομα εκ των συλληφθέντων, δεν έχουν και συγγενική σχέση μεταξύ τους. Τώρα, οδηγήθηκαν σήμερα στον ανακριτή. Οι απολογίες τους συνεχίζονται, γιατί υπήρχε στάση εργασία σήμερα μέχρι τις 11 στα δικαστήρια όλης της χώρας. Και αναμένεται αργά το απόγευμα να αποφασιστεί ποιοι θα προφυλακιστούν από αυτούς και ποιοι θα αφαιθούν, αν αφαιθούν ελεύθεροι.
1: Ναι. Είχε και δικαστική εξέλιξη το θέμα με τους τρεις που είχαν τη συμπλοκή με έναν πορτιέρι σε νυχτερινό κέντρο.
0: Πρόκειται για τρία άτομα, δύο αδέλφια και έναν 17χρονο, έναν ανήλικο. Το περιστατικό σημειώθηκε σε γνωστό νυχτερινό μπαρ του Ηρακλείου. Τα τρία άτομα ζήτησαν να μπουν μέσα στο κατάστημα. Ο υπάλληλος δεν τους άφησε, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εξ αυτών τις προηγούμενες μέρες είχε προκαλέσει μια φασαρία στο κατάστημα, οπότε για αυτό το λόγο δεν τον άφησε. Έγινε εκεί μια λεκτική αντιπαράθεση. Οι τρεις νεαροί έφυγαν, διένυσαν μια απόσταση 50 περίπου χιλιόμετρων για να φτάσουν στο χωριό τους. Επέστρεψαν φορώντας κουκούλες, κρατώντας δύο πιστόλια ακρότου λάμψης και ένα μαχαίρι. Έγινε ένας καυγάς εκεί, απείλησαν. Πάνω στη συμπλοκή ένας εκ των τριών μαχαίρωσε τον 57χρονο, ένα 57χρονο εργαζόμενο, και στη συνέχεια οι υπόλοιποι εργαζόμενοι και ο 57χρονος καταστήματος άρχισαν να τους καταδιώκουν. Αυτοί μπήκαν στο αυτοκίνητο. Με ελιγμούς προσπάθησαν να ξεφύγουν από έναν μπαίνοντας αντίθετα σε ένα μονόδρομο. Εκεί προσπάθησαν ο οδηγός να χτυπήσει τον 57χρονο που τους καταδίωκε. Τελικά τράκαραν, άφησαν το αυτοκίνητο. Ο ένας εκ των τριών, ο μεγαλύτερος, συνελήφθη. Οι δύο άλλοι, ο ανήλικος και ο αδερφός του πρώτου συλληφθέντα, 18 ετών κι αυτός, παραδόθηκαν χθες το βράδυ στις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου. Παρουσιάστηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας και οδήγηση με επικίνδυνους ελιγμούς από όπου μπορούσε να προέλθει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή. Αυτές είναι οι κατηγορίες. Οι δύο εκ των τριών θα απολογηθούν την Τετάρτη, ενώ ο ανήλικος το πρωί της Πέμπτης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης, ανταποκριτής μας στην Κρήτη. Θα επιμένουμε λιγάκι, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της τηλεφωνικής απάτης. Με όποια αφορμή μας δίνεται, με όποια υπόθεση έρχεται στο προσκήνιο, προσπαθούμε μέσα από το παράδειγμα να σας δώσουμε την εικόνα, το πώς κινούνται, πώς μιλάνε, πώς προσπαθούν τέλος πάντων να σας τον πάρουν αυτοί οι απατεώνες, προκειμένου να σας τραβήξουν χρήματα από τον τραπεζικό σας λογαριασμό. Θα ακούσετε λοιπόν, γιατί αυτοί εμφανίζονταν ως λογιστές που θέλουν να σας βάλουν επιδόματα, είτε ως υπάλληλοι του ΔΔΕ. Εδώ θα ακούσετε το παράδειγμα πως μια γυναίκα προσπαθεί να μπει στο λογαριασμό κάποιου άνδρα μέσω υποστηρίζοντας ότι τέλος πάντων του έχει βάλει κάποιο επίδομα από τον ΟΑΕΦ.
2: Παναγιώτη μου, θέλω να δεις λίγο στην εξόδοση αυτό.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου έχει πει το δώρο 240 ευρώ, είναι ένα δώρο για όλους τους εργαζόμενους, είναι από τον ΟΑΕΔ.
3: Από τον ΟΑΕΔ.
2: Σωστά, παιδε μου.
3: Και το δικαιούμαι.
2: Κανονικά, και εσύ και οι υπόλοιποι.
4: Εσείς χρησιμοποιείτε και χρεωστική και πιστωτική.
5: Ναι, είναι και τα δύο.
4: Ωραία, είτε μόνο ένα λεπτάκι τον αριθμό iSnapper που έχει τη χρεωστική σας επάνω. Έχει 4 τετράδες, 16 νούμερα.
1: Πείτε μου λιγάκι τον αριθμό από την πιστωτική. Αν τον πείτε, δίνετε και ένα πιν, τα δίνετε όλα τέλος πάντων και αποκτά πλήρη πρόσβαση. Επαναλαμβάνω, μέσα από το παράδειγμα κάποιων τέτοιων συνομιλιών, προσπαθούμε λιγάκι να σας κάνουμε να καταλάβετε πώς λειτουργούν οι απατεώνες. Ο κύριος Δημοσθένης Πάκος, των αστυνομικών της Αθήνας, συνδικαλιστής, στο πρωί στο Sky.
6: Συνήθως βρίσκουν ηλικιωμένους ανθρώπους, ας πούμε, που να μαθαίνουν τα στοιχεία τους, πλέον δεν είναι και δύσκολο. Θα πρέπει να είναι οι πολίτες πολύ προσεκτικοί, γιατί και που τους συλλαμβάνει η αστυνομία, γιατί συλλαμβάνει συνεχώς τέτοιου είδους πείρες, τα χρήματα δεν βρίσκονται εύκολα. Βρίσκονται οι κύριοι αυτοί και οι κυρίες, συλλαμβάνονται, οδηγούνται στη δικαιοσύνη, αλλά πάρα πολλές φορές η περιουσία η
7: δική σου
6: έχουν κάνει φτερά.
1: Επιστρέφουμε με Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Οπότε αντιλαμβάνεται οι ακροατές ότι θα μιλήσουμε για Πασόκ.
8: Έτσι έχει πάει η κατάσταση.
1: Και για τα καλά και για τα
8: από πού θες να ξεκινήσουμε, κοίταξε, από τις πρωτοβουλίες του Πασόκ ή από το γεγονός ότι ο Καχάρης Καστανίδης αποχώρησε με αιχμές σοβαρές?
1: Ανάλογα με τι γεύση θα αφήσουμε στο τέλος τους ακροατές. Ας τους αφήσουμε με τη γλυκιά. Να αρχίσουμε από τα άσχημα. Έχουμε okay. Κατά παρέτηση Καστανή.

0: Δεν ξέρω, εμένα πάντως όλα άσχημα μου φαίνονται. Και η εξεταστική για τις υποκλοπές που κατέθεσε το Πασόκ πριν από λίγο και η προανακριτική που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά είναι διερεύνηση για διάφορα ζητήματα τα οποία απασχολούν όλους μας.
1: Σύμφωνα, αλλά οι δύο πρωτοβουλίες είναι ενεργητικές.
0: Θεσμικές.
1: Το θέμα με Καστανίδη προκαλεί εσωκομματικά.
0: Η ρήξη ανάμεσα στους δύο είναι οριστική, είναι κάτι που φαινότανε, ήταν ένα διαζύγιο που ουσιαστικά περιμέναμε. Το ιστορικό στέλεχος του Πασόκ, ο Χάρης Καστανίδης, άστραψε και βρόντιξε στη δήλωση της παραίτησής του από το Πασόκ.
1: Απαριθμεί
0: μια σειρά από λόγους οι οποίοι τον οδήγησαν στο να φύγει από το κόμμα αυτό, στο οποίο είναι όλα αυτά τα χρόνια και έχει διατελέσει σε πολύ σημαντικές θέσεις ο κύριος Καστανίδης, από τους πρωτεργάτες του Πασόκ και της Χαριλάου Τρικούπη. Να θυμίσουμε εδώ κάποια έτσι κομβικά σημεία. Ήταν το 2023 όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης αποφάσισε να κρατήσει την έδρα του Χάρη Καστανίδη στη Θεσσαλονίκη, ενώ είχε περιθώριο να κρατήσει και άλλες έδρες. Μία από τις τρεις δηλώνει πάντα ο πρόεδρος του κόμματος, δηλώνει τρεις περιοχές στις οποίες θα μπορεί να εκλεγεί βουλευτής, και επέλεξε την έδρα του Χάρη Καστανίδη, ενώ δεν υπήρχε άλλος βουλευτής στην Α Θεσσαλονίκη στο Πασόκ. Ας πούμε, στο Ηράκλειο είχε δύο έδρες ήδη το Πασόκ. Δεν επέλεξε κάποια από τις δύο του Ηρακλείου, επέλεξε του Χάρη Καστανίδη. Μετά υπήρξαν κάποιες προσπάθειες να μιλήσει ο κύριος Καστανίδης στο Πασόκ εκεί στη Θεσσαλονίκη και έγιναν διάφορα ευτράπελα, όπως μας έχουν περιγραφεί, με τη Χαριλάου Τρικούπη βεβαίως σε κάθε περίπτωση να λέει ότι δεν είναι έτσι, ότι αυτοί που ήταν να μιλήσουν συγκεκριμένα στο μιλήσει ήταν προγραμματισμένο.
1: Έρχεται
0: η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Στο συνέδριο το πρόσφατο του κόμματος έχουμε αλλαγές στο καταστατικό, αλλαγές και στο όριο των θητιών. Με βάση αυτές τις αλλαγές, ο κύριος Καστανίδης δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος ξανά με το Πασόκ, διότι έχει ήδη διατελέσει βουλευτές για παραπάνω από τα χρόνια που θα είχε δικαίωμα να μπορέσει.
1: Και βγάζει μια ανακοίνωση σήμερα ο Καστανίδης που βάλει.
0: Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Δεν φεύγω από το Πασόκ, αλλά φεύγω από το κόμμα του κύριου Ανδρουλάκη.
1: Έτσι.
0: Παρετούμε από αυτό το κόμμα, είπε ο κύριος Καστανίδης.
1: Ναι.
0: Τώρα, από τη Χαριλάου Τρικούπη λένε ουδέν σχόλιον. Ο καθένας κρίνεται από το τι λέει και πότε το λέει. Και να σου πω εδώ, να το σημειώσουμε και να το έχουμε στο νου μας, ότι ο κύριος Καστανίδης τελειώνει τη δήλωσή του λέγοντας ότι οι αγώνες θα συνεχιστούν. Τώρα, πού θα συνεχιστούν, αυτό
1: πούμε, ποιον,
0: να το δούμε.
1: Πώς και τα λοιπά, θα το δείξει η ζωή. Πηγαίνουμε τώρα στα άλλα. Στα άλλα που θέλει να προβάλλει το Πασόκ.
0: Λοιπόν, προανακριτική επιτροπή. Καταρχάς, είχαμε σήμερα από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Είχε προηγηθεί η προανακριτική που κατέθεσε το Πασόκ, γιατί έχει τον απαραίτητο αριθμό των βουλευτών, την προηγούμενη Πέμπτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την κυρία Ραμπατζή και για τον κύριο Σπύλιο Λιβανό. Έχουμε και τη δεύτερη κατάθεση και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη Βουλή σε σχέση με την προανακριτική, παρόλο που ακούσαμε την πλευρά της πλειοψηφίας να δηλώνει αρνητική. Να σου θυμίσω ότι για σύσταση προανακριτικής χρειάζονται 151 ψήφοι στην ολομέρεια της Βουλής. Όμως το Πασόκ επιμένει θεσμικά. Ήταν έτοιμη και το αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για υποκλοπές που το είχε προαναγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ και πάρα πολύ καιρό, μάλιστα και σε συνέντευξη τύπου, και πριν από λίγα λεπτά κατατέθηκε και αυτή στη Βουλή και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη και αυτού του αιτήματος.
1: Ένα τρίτο πεδίο αντιπαράθεσης είναι το θέμα της συνεννόησης που υπήρξε ή δεν υπήρξε για να οριστούν νέες διοικήσεις στις ανεξάρτητες αρχές.
0: Σε κάθε τόνο το διαψεύδουν αυτό στελέχη της πράξης. Υπήρξε κάποια συνεννόηση.
1: Για να το, επειδή μέσα στο Σαββατοκυριακό πολλοί κόσμος, επειδή ασχολείται με διάφορα πράγματα, χάνει την σειρά της επικαιρότητας. Έκανε χθες μία δήλωση ο κύριος Μαρινάκης, μία ανάρτηση που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει, μέσω ερωτημάτων, αλλά εμέσως αυτό λέει, ότι υπήρξε μία συνεννόηση μεταξύ του κύριου Χατζηδάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη να συνεννοηθούν, να βρουν πρόσωπα κοινά αποδεκτά. Και ότι εμένα μου άφησε να εννοηθεί μέσα από αυτά που έλεγε ο κ. Μαρινάκης ότι είχε τελεσφορήσει αυτή η συνεννόηση. Από το Πασόκ λοιπόν τι λένε?
0: ότι σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε καμία συνεννόηση, ότι δεν υπήρξε κανένα απολύτως παζάρι, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα έμπαινε ποτέ σε καμία διαδικασία παζαριού και για μάλιστα για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως οι αναξάρτητες αρχές, ότι ήταν πρόταση του ΠΑΣΟΚ να υπάρχουν βιογραφικά, να αποσταλούν και να προτείνουν τα κόμματα το πρόσωπο της επιλογής τους και ότι εκείνοι επέλεξαν δύο συγκεκριμένα πρόσωπα και μάλιστα καταγγέλουν την πλειοψηφία ότι από τη στιγμή που

0: μία αρχή υπήρχε η πλειοψηφία των 3/5, δηλαδή στήριζαν το ίδιο πρόσωπο και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν ορίστηκε τελικά το πρόσωπο αυτό. Είναι σαν να μη θέλει η Νέα Δημοκρατία, λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, να έχουν κεφαλή οι ανεξάρτητες αρχές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη. Ο κύριος Μαρινάκης πριν από λίγο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών απάντησε στα περί Εξεταστικής Επιτροπής προανακριτικής που προτείνει το ΠΑΣΟΚ.
2: Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά.
1: Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας στα κοινωνικά δίκτυα έκανε μια ανάρτηση που λέει ότι δεν θέλω εγώ να συμμετέχω σε αυτό το ντοκιμαντέρ, γιατί έτσι νομιμοποιώ την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα μου, αναφέροντας, υποστηρίζοντας τέλος πάντων τη θέση του, λέγοντας ότι είπαν ότι εγώ έδωσα το θέμα με την ονομασία. Απάντησε στα περί Εξεταστικής Επιτροπής προανακριτικής που προτείνει το ΠΑΣΟΚ.
2: Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά.

τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας στα κοινωνικά δίκτυα έκανε μια ανάρτηση που λέει ότι δεν θέλω εγώ να συμμετέχω σε αυτό το ντοκιμαντέρ γιατί έτσι νομιμοποιώ την απόπειρα δολοφονία.

0: Εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας στα κοινωνικά δίκτυα έκανε μια ανάρτηση που λέει ότι δεν θέλω εγώ να συμμετέχω σε αυτό το ντοκιμαντέρ, γιατί έτσι νομιμοποιώ την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα μου, αναφέροντας, υποστηρίζοντας τέλος πάντων τη θέση του, λέγοντας ότι είπαν ότι εγώ έδωσα το θέμα με την ονομασία της των Σκοπίων και πήρε την μη περικοπή των συντάξεων και ότι κάτι τέτοιο είναι ψευδές. Απ' την άλλη βεβαίως, οι συγγραφείς του βιβλίου πάνω στο οποίο στηρίζεται το ντοκιμαντέρ που θα δείτε απόψε σε 9 το βράδυ λένε πως ποτέ δεν κάναμε εμείς κάτι τέτοιο, να υποστηρίξουμε δηλαδή ότι υπήρξε ένα παρεδώσιο μεταξύ συντάξεων και ονομασίας των Σκοπίων, και τέλος πάντων είναι κρίμα που δεν μιλάει και ο Πρωθυπουργός, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, στο ντοκιμαντέρ που κάνουμε. Η Ελένη Βαρδιζιώτη και η Βικτόρια Δενδρινού πριν από λίγο μίλησαν στον Βασίλη Χιώτη και τον Ότι Παπαδόπουλο εδώ στο στούντιο του Sky.
1: Ο κ. Τσίπρας, προφανώς δεν υπήρχε περίπτωση να κάναμε όλο αυτό το εγχείρημα χωρίς να ζητούσαμε την συνέντευξη από τον κ. Τσίπρα. Είναι ο πλέον βασικός πρωταγωνιστής αυτού του χρονικού διαστήματος που καλύπτουμε. Δεν θέλει να μιλήσει. Είναι ένα μεγάλο κρίμα που δεν θέλει να μιλήσει.
2: Ότι το ζητήσατε επισήμως, αν θέλει να καταθέσει την άποψή του.
3: Το επίσημο αίτημα ήταν πριν από 2 μήνες μέσω των συνεργατών του. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές τον τελευταίο χρόνο, από περίπου πέρσι τέτοια εποχή, θα έλεγα.
1: Και μια συνάντηση μαζί του.
0: Στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky, το ντοκιμαντέρ στο 1000ο διεθνής ειδήσεις από την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Επίσκεψη εξπρές του Γερμανού IPEC στην Αθήνα με επίκεντρο την άμυνα. Η άμυνα στο επίκεντρο και της Συνόδου Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν με συμμετοχή και του Καναδά. Συνεδριάζει σήμερα το Eurogroup στις Βρυξέλλες με φόντο την ενεργειακή κρίση. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στην Αθήνα βρίσκεται αυτή την ώρα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Johann Vandefull για μια σύντομη επίσκεψη. Μετά την κοινή συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, που πραγματοποιείται αυτή την ώρα, θα ακολουθήσει επίσκεψη στη γερμανική εταιρεία εξοπλισμών RoraTech και στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Ηγέτες και εκπρόσωποι τους από σχεδόν 50 χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν την οικονομική και ενεργειακή ασφάλεια στην 8η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν, στην Αρμενία. Στην κορυφή της ατζέντας, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Υπό το βάρος της επικείμενης αποχώρησης αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, οι Ευρωπαίοι επιταχύνουν τις προσπάθειες ενίσχυσης της αμυντικής τους ικανότητας. Η ανακοίνωση των ΗΠΑ δείχνει ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, κατά την άφιξή της. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υπογράμμισε ότι οι Ευρωπαίοι άκουσαν ξεκάθαρα το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου.
0: Επιστροφή με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
6: Καλό μεσημέρι, Σπυρό.
0: Είχαμε χθες
6: τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Χθες το Αθηναϊκό Ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ τελείωσε χωρίς νικητή 0-0. Ουσιαστικά κερδισμένη η ΑΕΚ, που κατάφερε να αυξήσει την απόσταση από την δεύτερη θέση, μιας και ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ με 3-1. Έτσι πλέον η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, 61 ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός.
0: 6 δηλαδή λιγότεροι.
6: 6 λιγότερος, και στην τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Απομένουν 3 αγωνιστικές. Την ερχόμενη Κυριακή είναι το ΑΕΚ Παναθηναϊκός και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Υπό προϋποθέσεις μπορεί η ΑΕΚ να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην ερχόμενη.
0: Και μαθηματικά δηλαδή. Ακριβώς. Γιατί οι 6 βαθμοί σε 3 αγώνες είναι.
6: Αν νικήσει η ΑΕΚ και δεν υπάρξει νικητής στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, τότε αυτόματα θα μένουν 6 βαθμούς να διεκδικήσουν οι ομάδες. Η διαφορά θα είναι μεγαλύτερη και θα έχει κατακτήσει και μαθηματικά τον
0: τίτλο. Για τη δεύτερη θέση, που σύμφωνα με την έως τώρα εικόνα διεκδικούν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ είναι σε καλύτερη μοίρα.
6: Μέχρι το 60 χθες ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ ήταν πολύ πιο αποτελεσματικός. Έχει κάνει 5 φάσεις, έχει βάλει 3 γκολ. Ο Ολυμπιακός με περισσότερες και καλύτερες τελικές περιορίστηκε στο ένα γκολ. Το παιχνίδι της Κυριακής ανάμεσα στις δύο ομάδες στο Καραϊσκάκης είναι πολύ σημαντικό για το ποια ομάδα θα πάρει σημαντικό προβάδισμα.

Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο, όπως πάντα, να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς τις αποσκευές, τους είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης από δειλή ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν, έχοντας πολλές ιστορίες να ενδιηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες, διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες, ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσίο ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολλοί από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθισαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιο πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα, έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να ανασταίνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η πίεση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαρυφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
6: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
7: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Μη κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
5: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
4: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
5: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
6: Express Cleaning Carpets.
7: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
6: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
7: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αρωμα αυτοκινήτων.
6: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
7: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
6: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,05 €. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Μα καλά! Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
9: Ναι, μπορείτε. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
10: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
9: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
10: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική και αντλία νερού Lorenz για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
8: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
9: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
10: Καλέστε μας σήμερα στο 2510 222 852 enforce.gr.

0: και συνδεθείτε με τον ήλιο.
1: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
0: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
1: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
0: Grand Chalet Care.
1: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
0: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Ποια είναι η Disneyland του μας τώρα? Πουλο Shop. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πουλο Shop. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
3: Πουλο Shop. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
2: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλαιώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ENFOS.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
4: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
2: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Στο Butter and Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
6: Μη κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
7: Σιγά βρε Λένη, και με κόψω χόλιασες.
6: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
7: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
8: Express Cleaning Carpets.
9: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
8: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
9: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και έρωμα αυτοκινήτων.
8: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
9: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
8: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
10: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: θέλεις κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Πάμε τώρα. Τώρα. 2-30.
1: Οικογενειακόν Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
0: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
3: Μόνο επιτυχίες.

BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
5: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
5: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
4: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
3: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
5: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
6: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
7: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο pulosopavlashop.gr.
6: Pulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από Reacts Story.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
7: Ποια είναι η Disneyland του Μας τώρα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
8: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
7: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
9: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
10: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
9: Grand Chalet Care.
10: Πληροφορίες στο

0: 2310-2320 και στο grandsalecare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: αλυσοπρίονο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά μηχανήματα, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
2: Σιγά βρε Λένη και με κόψω χόλια σας.
1: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
2: Χαλάρωσε βρε.

0: αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
1: Express Cleaning Carpets.
0: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
1: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
0: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και έρωμα αυτοκινήτων.
1: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
0: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
1: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

0: Ξεκινάμε τώρα.
1: Cleaning Carpets.
2: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
0: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Και τώρα έρχονται 30.

5 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

0: Στο Butter & Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter & Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter & Fly. Σοφοκλή Βενιζέλου 30 στην Κηπούπολη.
1: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα.

0: για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Pulo Shop. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
1: Pulo Shop. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
0: Pulo Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλαιώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά μηχανήματα, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. Είστε έτοιμοι!
1: Πάμε τώρα δυνατά!
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α. 88,6.

Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από Reacts Story.

Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Loving a thousand different flavors.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.